0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είμαστε καλά με υγεία. Και εσείς να είστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Και βλέπω ότι εδώ γίνεται χαμός. Κοιτάξτε, σήμερα είναι Σάββατο, ξεκινά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πιο ελεύθερο χρόνο μπροστά μας. Ειδησιογραφικά και είναι τρίωρη η εκπομπή. Ενώ τις Παρασκευές που είναι δύο ώρες πιεζόμαστε περισσότερο και δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Όμως θα ξεκινήσουμε τις καλημέρες με μηνύματα σήμερα, αναλυτικά και με όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, γιατί από νωρίς το πρωί βλέπω ότι γίνεται χαμός. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας, φίλες και φίλοι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και τις Παρασκευές πλέον στο καινούριο πρόγραμμα 10-12 το πρωί. Μαζί μου η Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Φίλες και φίλοι, και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την Πελαγία Κατσούλη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Ανατολή του ηλίου, φίλες και φίλοι, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Δύση στις 7 και 28. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Τρέχουν οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, να ξεκινήσουμε σήμερα με καλημέρες πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας? Γιατί όχι, ιερή ώρα. Εσείς οι φίλες και οι φίλοι που σηκωθήκατε νωρίς και στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε χρονολογικά. Ο φίλος ο Μάκης από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό φθινόπωρο με υγεία για όλους από τα Μπλε Λεωφορεία. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί σε τρεις μέρες από τώρα μπαίνουμε μετεωρολογικά, ημερολογιακά μάλλον, στο φθινόπωρο. Καλημέρα φίλε Μάκη. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη που μας στέλνει την καλημέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία. Να είστε καλά κυρία Εύα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, κυρία Αποθητή. Χαιρετισμούς από την όμορφη Σαντορίνη. Μου στέλνει επίσης η κυρία Ποθητή φανταστικές φωτογραφίες. Τα φιλιά μας στην όμορφη Σαντορίνη, κυρία Ποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Φίλος ο Γιώργος ο Βασιλάκης, ο φοροτεχνικός.
1: Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά.
0: Μετά τον κύριο Βασιλάκη που στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στέλνει ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία οδηγός. Να σε καλά Σπύρο. Την καλημέρα μας στέλνει η κυρία Αλεξάνδρα όπως πάντα. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο παλιός καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στα Μέγρα και το Αλεποχώρι. Σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, τον μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά και εσύ, αγαπητέ Παύλο. Νάτος και ο φίλος μου, ο Στέφανος ο Κακανάκης. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας, Γιάννη, για προχθές. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα. Ο φίλος μου, ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, φίλε μου, Γιάννη. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Χαιρετώ όλο το αυθεντικό και παγκόσμιο fan club του Real και της εκπομπής σου. Το καλύτερο νέο της εβδομάδας στο αθλητικό κομμάτι είναι ότι εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Μια τόσο ιστορική επαρχιακή ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέφει και πάλι στις παλιές του χρυσές εποχές και να τολμήσει να νικήσει με το έτσι θέλω μια ομάδα από το γερμανικό πρωτάθλημα όπως η Hoffenheim, συγγνώμη, που μάλιστα το γερμανικό πρωτάθλημα βρίσκεται μέσα στα top 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχεις φίλε μου. Να σε καλά Νίκο Λικουρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε για το μήνυμα. Μόνο περηφάνεια για τον Όφη, ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα στη 10η θέση του ranking, της βαθμολόγησης δηλαδή, όσον αφορά τις συμμετοχές, τις νίκες και τις ισοπαλίες των συλλόγων. Μπράβο στον Όφη, πάντα τέτοια. Είχαμε χρόνια να... Τώρα επειδή το σχολίασε ο Νίκος, να το σχολιάσουμε κι εμείς. Είχε χρόνια η Ελλάδα να δει μια επαρχιακή ομάδα, έτσι, να είναι δυνατή και να μας εκπροσωπεί επάξια και με επιτυχίες στην Ευρώπη. Μόνο συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Λικουρίνου. Καλημέρα στο Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Να σε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή. Μα πάντα σε αυτή τη χώρα να μαζεύουμε το χυμένο γάλα και αναφέρομαι στο θάνατο του Μαζονάκη. Θα έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα να πούμε για το θέμα αυτό αγαπητέ φίλε Γιώργο, αφού σου πω την καλημέρα σου, γιατί υπάρχουν και νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Όμορφες μουσικές επιλογές. Υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά κυρία Ελένη. Πάντα μας αγαπάει η αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη και μας στέλνει την καλημέρα της ευγενέστατη. Όπως και η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με εκτίμηση. Και τη δική μας εκτίμηση κυρία Μαρία, να είστε πάντα καλά. Βλέπετε τι γίνεται πρωί πρωί εδώ, έτσι. Τώρα, μέσα στη μαύρη μαυρίλα που έχει πλακώσει στην ενέργεια, άνοιξε και μια χαραμάδα ελπίδα σήμερα τα ξημερώματα σε διεθνές επίπεδο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε φίλες και φίλοι τη συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Και αυτό είναι ευχάριστο με την έννοια ότι κλείνει ένα μέτωπο που είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ με δηλώσεις του και με τον τρόπο που κινήθηκε τους προηγούμενους μήνες. Ας ελπίσουμε θα κλείσουν τα δύο μεγάλα μέτωπα όμως, σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, που δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση και αναταραχή. Μεγάλη αναστάτωση στον πλανήτη και αναταραχή στις αγορές, και δεν είναι άλλο από την Ουκρανία το ένα και από το Ιράν το δεύτερο. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ανακοίνωση διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Μπορεί να μην έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη, στη σύνταξη, στο μισθό, στα επιδόματα, με τη στενή έννοια του όρου. Όμως έχει στέλνει ένα σήμα η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, γενικότερα προς τα έξω, ότι αναβαθμιζόμαστε σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και πανίσχυρες οικονομίες όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το άλλο θέμα που, έτσι για να κάνουμε μια περίληψη των θεμάτων που παίζουν στην επικαιρότητα, είναι αυτή η ιστορία με τον Πούτιν που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν είδατε την είδηση αυτή και έχει σημασία σε πολύ μεγάλο βαθμό πως και ο Πούτιν και ο Τραμπ με αυτή την αντιευρωπαϊκή ρητορική κερδίζουν τη συμπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της ακροδεξιάς, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, η οποία ούτως ή άλλως έχει αντιευρωπαϊκό αφήγημα.
2: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη.
0: Προσέξτε, την είδηση μετέδωσε το Reuters με όλη την εγκυρότητα που διαθέτει. Ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για τον Κρεμλίνο, και προσωπικά για τον Πούτιν, τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η λεγόμενη AfD, προετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, συνάντηση το Μάρτιο του 27, η επικεφαλής δηλαδή του AfD, με τον Πούτιν, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία δηλαδή. Φανταστείτε, όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς ακόμα η AfD να έχει αναλάβει την καγκελαρία, δεν έχουν γίνει γερμανικές εθνικές εκλογές, γίνονται σε κρατήδια εκλογές, τοπικού χαρακτήρα. Και πώς σχεδιάζεται το μέλλον της ενεργειακής διασύνδεσης Γερμανίας-Ρωσίας από τον Πούτιν και τους ακροδεξιούς της AfD. Στην αρχή θα συναντηθούν, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή οι συμπρόεδροι της AfD, η Βάιντελ, αυτή η ξανθιά κυρία, και ο Χρουπάλα, και κατά πάσα πιθανότητα μία από τις τοποθεσίες που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες αυτές θα είναι ή το Ισραήλ, ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Ινδία. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Άντε από Δευτέρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Βέβαια ο καιρός θα είναι καλός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, εκεί Τρίτη, Τετάρτη, μετά θα έρθουν κάποιες βροχές. Φυσιολογικά φαινόμενα θα τα έλεγα αυτά.
2: Ένα εισιτήριο να πετάει στο χρόνο. Τα μικρά μπαλκόνια.
0: Τώρα, στη Βρετανία και όχι μόνο στη Βρετανία, σας κάνω μια, αν θέλετε, ανασύνθεση των ειδήσεων που έρχονται κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό. Έλεγα λοιπόν ότι στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται χαμός. Ο αδερφός της Lady Di, της Ντάιανας, ο Κόμι Σπένσερ, τον θυμάστε φαντάζομαι όσοι είχατε παρακολουθήσει παλαιότερα την τραγωδία της γυναίκας αυτής και όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, ο Κόμι Σπένσερ λοιπόν, σε βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, σε αυτοβιογραφία ουσιαστικά που έχει κυκλοφορήσει τόσα χρόνια μετά τον θάνατο, τον άδικο θάνατο της αδελφής του, της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, φέρνει στο φως δραματικές παρασκηνιακές στιγμές μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, της αδελφής του δηλαδή, όπου γίνεται χαμός με μία φράση που υποστηρίζει ο Σπένσερ ότι χρησιμοποίησε ο σημερινός βασιλιάς, ο βασιλιάς Κάρολος. Είπε λοιπόν, λέει, γράφει ο Σπένσερ, κανένας όμως δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί δεν ήταν μπροστά, ότι λίγες ημέρες μετά το θάνατο της Νταϊάννα ο βασιλιάς Κάρολος, τότε δεν ήταν βασιλιάς, ήταν πρίγκιπας, εκτόμησε τη φράση «Σύντομα θα ξεχάσουμε την Νταϊάννα». Και μάλιστα ο Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, λέει πως αυτή ακριβώς είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Κάρλος για την Νταϊάννα. Βέβαια το παλάτι, το Μπάκινγχαμ, διαψεύει κάτι τέτοιο, αλλά κανείς δεν μπορεί ούτε να το επιβεβαιώσει ούτε να το διαψεύσει, γιατί ούτε ηχητικά υπάρχουν ούτε άλλου είδους ντοκουμέντα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του Σπένσερ. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια από το θάνατο της Νταϊάννα να βγάλει την αυτοβιογραφία του Earl Spencer και να θυμηθεί τόσα χρόνια μετά, πόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατο της Νταϊάννα, ότι είπε κάτι τέτοιο ο Κάρολος, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αξιόπιστο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γράφει στο βιβλίο του ο αδερφός Νταϊάννα. Το παλάτι είναι εκνευρισμένο. Ο ίδιος ο Κάρλος διέρευσε πως δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο και καλεί τον αδερφό της Νταϊάννα να το επιβεβαιώσει πως γίνεται αυτό. Παγκόσμιος άλλο έχει ξεσκώσει το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Έτσι, γιατί περιλαμβάνει και άλλα και άλλους ισχυρισμούς που διχάζουν την κοινή γνώμη και είναι εναντίον του παλατιού. Ο Σπένστερ δηλαδή παρουσιάζει περίπου το παλάτι που τότε ζούσε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τότε η Βασίλισσα ήταν η Ελισάβετ. Περίπου όσοι απόλυτα ικανοποιημένο που έχασε τη ζωή της. Τραγικό αυτό το οποίο περιγράφει. Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ έτσι η κατάσταση και το κλίμα στο παλάτι. Πάντως αυτό περιγράφει ο αδερφός Νταϊάννα. Περιγράφεται λοιπόν ότι το παλάτι μόνο πένθος δεν είχε από όλη την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι είχε χωρίσει η Νταϊάννα με τον Κάρολο. Συζούσε με τον επιχειρηματία τον Αλφα Γιέτ, με τον οποίο σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα. Και όλα αυτά τα οποία είδαν πολλά χρόνια μετά το φως της δημοσιότητας. Αυτά. Κοιτάξτε, το μόνο βέβαιο είναι ότι το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του Σπένσερ, θα πουλήσει τρελά, ειδικά στη Βρετανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ως ένα βαθμό. Τέτοιου είδους ιστορίες γύρω από το παλάτι πουλάνε τρελά. Γίνονται μεγάλες πωλήσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου, στο φίλο μου, στο φίλο μου το Διονύση. Καλημέρα, Διονύση. Δεν πήγε, αλλά συμφώνησε για τη Γρυλανδία. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Θα το λέω πάντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που τόσα χρόνια με επαγγελματισμό και σεβασμό μας προσφέρεις. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσένα και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και πραγματικά λέμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς. Ούτε υποχρεωμένοι να μας ακούτε είστε, ούτε υποχρεωμένοι να μας στηρίζετε και να μας αγαπάτε, ούτε να μας στέλνετε μηνύματα πρωί-πρωί. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από τους παλαιότερους ο Real FM. Με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Εγώ και ο Χατζηνικολάου έχουμε μείνει από τους πρώτους, τους παλιούς που παραμένουμε στο Real FM. Καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω πως μάλλον πάμε σε μέτρα COVID για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που σημαίνει περιορισμός των μετακινήσεων. Μήπως είναι καλό ώστε να αποσυμφορηθούν και οι κεντρικοί άξονες της Αθήνας και να κινούμαστε πιο άνοτα για να πηγαίνουμε στην ώρα μας στη δουλειά. Για φέτος, δηλαδή ενώ τη χρονιά μετά το Σεπτέμβριο, φίλε Γιάννη, οι συγκοινωνιολόγοι για το φθινόπωρο και το χειμώνα δηλαδή, όταν μπούμε για τα καλά στην καθημερινότητά μας και όταν αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια, προβλέπετε, αγαπητέ φίλε, να γίνεται χαμός. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, όμορφη εκπομπή να έχουμε. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, στο Μιχάλη, παλιό φίλο ακροατή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρένα. Καλημέρα στην κυρία Ρένα Δεριζιώτη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη και χρόνια πολλά στο σταθμό που μου κρατάει συντροφιά από την πρώτη μέρα και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν σε αυτό. Θέλατε ενημέρωση για την άλλη συνταγογράφηση. Πήγαμε στο ΚΕΠ και πραγματικά ντρέπομαι να περιγράψω την επίθεση που δεχθήκαμε. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Μας είπαν και μόλις δείξαμε το email από τον ΕΟΠΗ να αποφανθούμε στο ΚΕΠ, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Ντροπή να βλέπουν μια υποβασταζόμενη γυναίκα και να δείχνουν τόση αγένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι από καρδιάς. Λυπάμαι, κυρία Δεριζιώτη, για τη συμπεριφορά τους. Λυπάμαι ότι υπάρχουν ακόμα τέτοια γαϊδούρια που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τις ανάγκες του συνανθρώπου. Ξεφοριάσε και το όνειρο, ξεφοριάσε καρδιά μου. Κώστας μου λέει, γιατί λες ευχαριστήριση την κατάκτηση της Γρυλανδίας από τον Τραμπ? Γιατί δεν υπάρχει καμία κατάκτηση της Γρυλανδίας, Κώστα. Όταν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, διάβασε την είδηση, γιατί προφανώς δεν την έχεις διαβάσει. Φυσικά και είναι ευχάριστη είδηση όταν κλείνει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που δεν μπορείς να συλλάβεις εσύ, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τι ρόλο στα ενεργειακά του πλανήτη θα παίξουν όλα αυτά. Πουθενά λοιπόν δεν υπάρχει κατάκτηση της Γρυλανδίας που λέει ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος δεν έχει διαβάσει τι ακριβώς συμβαίνει με την είδηση αυτή. Έδωσαν τα χέρια οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γρυλανδία και έτσι έπρεπε να γίνει. Και νομίζω τώρα θα σταματήσουν, ήδη σταμάτησαν και οι απειλές του Τραμπ περί κατάκτησης και ούτω καθεξής με τη Γρυλανδία και κυρίως με τη Δανία που είναι η μητέρα χώρα της περιοχής. Ευχάριστη είδηση που όλος ο πλανήτης την υποδέχθηκε έτσι, μέχρι και η Κίνα εξέδωσε ανακοίνωση. Ούτως ή άλλως είναι ευχαριστήδης όταν μένουν μεγάλα δύο μέτωπα ανοιχτά. Το ένα είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το άλλο είναι η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν. Με όλα τα πόνερα που φέρνουν σε όλα τα επίπεδα, αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε τελικά εάν θα επιβεβαιωθεί ότι θα κλείσουν και άλλα μέτωπα λίαν συντόμως. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Μετά την πραγματικά ευχάριστη είδηση για την Γρυλανδία, ας ελπίσουμε θα έρθουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις, αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον όσον αφορά το μέτωπο του Ιράν. Κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον αγαπητό Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Αλεξάνδρου. Έρχομαι Αθήνα μετά από αρκετά χρόνια. Μόλις πέρασα το Αίγιο, η Ανατολή του Ηλίου είναι υπέροχη. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, την καλημέρα μας και προσοχή στον δρόμο, αγαπητέ φίλε. Το νου σου στον δρόμο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μακάρι και ο φετινός χειμώνας να είναι ήπιος, χωρίς πολλά κρύα και να μην χρειαστεί πετρέλαιο. Μακάρι, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Γεια σου φίλε Νίκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, ο αυτάρεσκος αδελφός της Νταϊάννα, κύριε Παπαγιάννη, που βιοπορίζεται από τη μνήμη της. Πολύ σωστό σχόλιο, αγαπητέ φίλε. Συκοφαντή το Κάρολο για την απώλεια της Νταϊάννα το 97, παρά τον χωρισμό από το 92 και το διαζύγιο από τον Αύγουστο του 96. Σκύλευση νεκρού το λέμε στα ελληνικά, βεβαίως. Που στόχο έχει, όπως πολύ σωστά το λες, το βιοπορισμό του από τη μνήμη της. Πολύ σωστά το περιέγραψες, αγαπητέ φίλε δικηγόρε, κύριε Κιμιονί. Θα πουλήσει το βιβλίο όμως. Στόχος, από ό,τι φαίνεται, επετεύχθη. Γίνεται χαμός με το βιβλίο αυτό. Οτιδήποτε, ξέρετε, περιλαμβάνει το παλάτι, είναι ειδικά για τους Βρετανούς, πουλάει τρελά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον κύριο Κουαδερφέ, την αγάπη μας από εδώ. Πάνω φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να σε καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Νίκο. Αιωνία η μνήμη του Μαζονάκη, δεν υπήρχε γυρισμός. Το θέμα είναι όμως ότι έγιναν ιατρικά λάθη, αγαπητέ φίλε Νίκο, με το Μαζονάκη. Σοβαρά ιατρικά λάθη και ο ίδιος είχε... ποια θα μπορούσε να είναι η ευθύνη? Η ευθύνη θα μπορούσε να είναι ότι δεν γνώριζε, έπρεπε να γνωρίζει που πήγαινε. Αλλά εδώ δεν γνώριζαν και άλλοι και άλλοι από αυτούς που πήγαιναν εκεί, άσχετα αν δεν είχαν την ίδια τραγική κατάληξη με τον άτυχο τραγουδιστή. Καλημέρα στον αγαπητό Μιχάλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Νάτος και ο καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ακούω κάθε μέρα το σταθμό σας, η πιο έγκυρη ενημέρωση. Ο φίλος ο Άγγελος ο Φορτηγατζής. Καλημέρα και στον Κυριάκο που γράφει ότι εγώ πιστεύω ότι με την Γρυλανδία ήταν φτιαχτό το θέμα για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να κάνουν ντου στο Ιράν. Καλημέρα και στο φίλο που γράφει, που ρωτά, δεν ήταν και ο Παρδάλης? Ναι, ο Παρδάλης δεν έκανε εκπομπή όμως τότε. Λέμε από αυτούς που ξεκινήσαμε και κάναμε εκπομπές. Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε. Ο Μανώλης ο Παρδάλης έλεγε ειδήσεις τότε. Δεν έκανε, δεν ήταν από τους παραγωγούς των εκπομπών. Από τους παραγωγούς των εκπομπών από την πρώτη μέρα λειτουργίας ήμουν εγώ και ο Νίκος. Καθίστε, έχω και το διαφημιστικό τώρα εδώ. Να σας το πω τώρα. Ποιοι ξεκινήσαμε και κάναμε εκπομπές. Το διαφημιστικό που έπαιζε τότε και στα κανάλια και σε εφημερίδες, το έλεγα, το έβλεπα, το έστειλα και στον Νίκο και πραγματικά έτσι ήταν συγκινητικό. Το έχω, θα το βρω κάπου.

0: καρδιά του.
1: Το βρήκα. Ακούστε τους όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Χατζηνικολάου, Τράγκας, Λιάτσος, Παπαγιάννης, Παυλόπουλος, Γεωργίου Παπούλιας. Από τους, από όλη την ομάδα που ξεκινήσαμε τότε με εκπομπές. Δυστυχώς ούτε ο Γιώργος Τράγκας είναι μαζί μας. Έχει εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο, Θεός χωρέστον. Ούτε ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι μαζί μας. Από αυτή την ομάδα που ξεκινήσαμε, μόνο εγώ με τον Νίκο είμαστε από αυτούς που κάνουν εκπομπές. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, καλημέρα Γιάννη μας από την Αδελαϊδα Αυστραλίας. Όπως πάντα και εμείς είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι σου, να είσαι πάντα καλά. Ναι, δεν είναι δικό μου το κανάλι, είναι στο Real FM. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την ομογένεια.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, σωστό το μήνυμά σου. Το σχολίασα και εγώ πριν, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Η αντιαμερικανική ρητορική που και ο Τραμπ και ο Πούτιν πάντα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εκφράζουν και βγάζουν προς τα έξω, γιατί έχουν σκληρή αντιευρωπαϊκή ατζέντα και ο Τραμπ και ο Πούτιν, βεβαίως και επιτείνει σε όλο αυτό το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Βεβαίως και έχει σημασία αυτό το πράγμα και βεβαίως το εκπροσωπούν, αν θέλεις, καλύτερα και οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι πληροφορίες από το Reuters σε σχέση με την ανάλυση που κάνεις και βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα υπάρξει συνάντηση του AfD με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αλλαγή ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Είναι και γενικότερα η συμπεριφορά των δύο ισχυρών του πλανήτη, του Τραμπ και του Πούτιν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρό αντιευρωπαϊκό αφήγημα. Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του στην άνοδο της αντιευρωπαϊκής ρητορικής, κυρίως από τα ακροδεξιά κόμματα.

Βεβαίως, για να. Επειδή η Ρωσία στρέφεται προς την Ευρώπη μέσω AFD, με φόντο τις προμήθειες φυσικού αερίου και την ενέργεια, υπάρχει μια προϋπόθεση για όλο αυτό. Ποια είναι η προϋπόθεση αυτή? Το AFD, η ακροδεξιοί δηλαδή, η σκληρή ακροδεξιοί της Γερμανίας, να κερδίσουν τις εθνικές εκλογές. Γιατί μέχρι τώρα κερδίζουν τοπικές κυβερνήσεις, κερδίζουν κυβερνήσεις σε κρατήδια, τοπικοί πρωθυπουργοί δηλαδή. Εφόσον δεν έχουν κερδίσει την κεντρική εκλογική μάχη, να αναδείξουν δηλαδή δικό τους καγκελάριο, κάτι το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορούν τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν. Προφανώς γίνεται μια συνάντηση η οποία σε βάθος χρόνου, εάν υλοποιηθούν οι συμφωνίες αυτές, θα γίνουν μόνο εφόσον κερδίσουν οι ακροδεξοί τις εκλογές στη Γερμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, παρά τη φθορά που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, γιατί υποτίθεται ότι όλοι οι άλλοι θα ενωθούν μαζί. Θα τα δούμε αυτά όταν γίνουν εκλογές του χρόνου δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας, τις εξελίξεις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα αυτά που συνθέτουν την επικαιρότητα και την ιδιοσιογραφία αναλυτικά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τις ακροατές. Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Η Βρετανία μου γράφει: Γιάννη, περνά μια αρκετά παράξενη φάση. Ο πληθωρισμός ξανανέβηκε στο 3,1% τον Αύγουστο. Το καύσιμα ήταν αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση. Η αγορά εργασίας έχει αδυνατήσει και τα πανεπιστήμια μιλούν ανοιχτά για οικονομική πίεση, καθώς μειώνονται οι διεθνείς φοιτητές. Με άλλα λόγια, η Βρετανία χρειάζεται τα έσοδα από τους ξένους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα κάνει όλο και ακριβότερη την είσοδό τους. Λίγο σαν να ανεβάζεις το ειστήριο και μετά να απορείς γιατί αδειάζει η αίθουσα. Στέλνει την καλημέρα του ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να πούμε καλημέρες στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο Real FM και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στην κυρία Ανθή Λαμπρινή. Καλημέρα σας, να είστε καλά πάντα, κυρία Λαμπρινή. Σωστά το επισημαίνετε. Καλημέρα και στον Δημήτρη Πέγκα, ο οποίος βρίσκεται εδώ για διακοπές. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Τις ακούανε λοιπόν κάθε Σαββατοκύριακο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας που μένω. Πρέπει να το πούμε αυτό, είναι χιλιάδες οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM που μας ακούν από το εξωτερικό, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, λέω τα βασικά μέρη που έχουμε χιλιάδες ομογενείς, Γερμανία, Βρετανία, αλλά και σε χώρες μακρινές που σπάνια υπάρχουν Έλληνες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, μας έρχονται email, έχουμε mail από τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν φίλες και φίλοι ακροάτριες που στέλνουν το mail τους από τη Βραζιλία και μάλιστα δεν είναι, είναι δεύτερη γενιάς, δεύτερης γενιάς ομογενής. Δηλαδή έχουν γεννηθεί άνθρωποι εκεί από Έλληνες γονείς. Την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γιάννη, καλημέρα. Θέλω να επικοινωνήσω, 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ έχω και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζουν είναι από πότε πρέπει τα ένσημα αυτά του ΝΑΤ. Να σου πω, κάτσε να το ρωτήσουμε λίγο αργότερα στην κυρία Καρδαρή, την εργατολόγο που θα βγάλουμε στις 8.30, να μας πει τι και πώς όσον αφορά το ερώτημά σου. Ο φίλος ο Νίκος γράφει ότι η Ρωσία αποφάσισε να φύγει από την Ευρώπη και να στραφεί προς την Ασία. Κι όμως, Νίκο, θα επιστρέψει στην Ευρώπη από ό,τι θέλει. Βεβαίως και κοιτάζει προς την Ασία, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αγορά. 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό έχουν μόνο η Ινδία και η Κίνα μαζί. Αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη και φαίνεται αυτό από τη συνεργασία με το AFD. Δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι στη Γερμανία η Ρωσία. Είναι μεγάλη αγορά, είναι παγκόσμια ισχυρή οικονομική δύναμη. Και γεωπολιτικά ο Πούτιν στρέφεται προς τα εκεί. Υπάρχει ούτως ή άλλως διάβλος επικοινωνίας και με το AFD, το σκληρό ακροδεξιό γερμανικό κόμμα, και με τη Λεπέν, στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι πιθανότερο από την εκλογή του AFD στην καγκελαρία της Γερμανίας. Επειδή η Λεπέν έχει κάνει στροφή προς την μετριοπάθεια, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται, σε αντίθεση με τη ρητορική που είχε πρόσφατα και έλεγε όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ, τώρα έχει αλλάξει αφήγημα. Έχει αλλάξει θέση. Λέει ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με όρους. Είναι προφανές ότι θέλει να πιάσει και τον κρίσιμο χώρο, το κεντρό ακροατήριο δηλαδή, που κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά όλες τις εκλογές και εδώ. Το κεντρό ακροατήριο, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος. Οι μετριοπαθείς μετακινούμενοι ψηφοφόροι κρίνουν πάντα τις εκλογές. Και αυτοί θα κρίνουν και τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Παυλίδης μου γράφει για τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου στη συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι εκλογές, ξέρετε πότε καθορίζονται, πότε κρίνονται. Από την στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων δηλαδή της γκρίζα ζώνης. Τις τελευταίες 15 μέρες. Αυτό το 10-15% που μετακινείται, κυρίως στο λεγόμενο μεσαίο χώρο, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τον νικητή και τη διαφορά του νικητή από τους άλλους στις εθνικές εκλογές. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που ούτε κομματικές παροπίδες έχει, ούτε κομματική και πολιτική τοποθέτηση έχει, ή μάλλον πολιτική μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι στενά κομματικά, δεν είναι στενά κομματική η αντίληψή του και μετακινείται σε κόμματα που κινούνται στην ευρύτερη κέντρο δεξιά ή στην κέντρο αριστερά. Πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα. Τις τελευταίες ημέρες καθορίζεται η συμπεριφορά του και η στάση του γενικώς. Τώρα, επειδή μου λες για την αποχή εδώ, είχε χθες η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και ανάλυση. Όσοι πιστεύουν ότι η μαζική συμμετοχή θα κάνει ζημιά στο πρώτο κόμμα, κάνει λάθος. Συνήθως η μαζική συμμετοχή ευνοεί τα κόμματα που έχουν οργανωμένους κομματικούς στρατούς και έχουν διείσδυση στην κοινωνία, όπως είναι τρία βασικά ιστορικά κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά: η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Η μεγάλη συμμετοχή, όπως πολύ σωστά το αναλύουν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι, ίσως ευνοήσει τελικά τα κόμματα αυτά, ειδικά το πρώτο, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βασικό πρόβλημα, ένα βασικό αντίπαλο. Δεν θέλει τη χαλαρή ψήφο. Δεν θέλει δηλαδή οι ψηφοφόροι της να μην πάνε στις κάλπες για να πούν: α, θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα πάω μετά. Και νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, που δεν έχουν βεβαίως παροπίδες, έχουν άποψη σοβαρή, επιστημονική, με βάση την ανάλυση των πολιτικών επιστημών και τα πολιτικά γεγονότα στη χώρα, έτσι προσεγγίζουν τα δεδομένα. Το σχόλιο μου ήταν σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη, που σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Η καλύτερη λοιπόν αναγωγή, αγαπητέ φίλε, θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Τότε θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η πρόθεση ψήφου που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις πράγματι αποτύπωσε την εκτίμηση εκλογικής επιρροής που ίδιες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δημοσιοποίησαν προς τα έξω. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Μακροχώρι Βέρειας, την όμορφη Μακεδονία. Να σε καλά, Δήμητρα, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Εκτός από τις ειδήσεις για τη σύλληψη εγκληματιών και απατεώνων, θα πρέπει να ανακοινώνεται και πόσοι από αυτούς που συλλαμβάνονται στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Και η συμμορία που εξαπατούσε με AI, αλλά και ο Τούρκος που συνελήφθη με οπλοστάσιο, η δικαιοσύνη τους άφησε ελεύθερους. Έτσι είναι, όπως τα γράφει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Λεωνάρδε. Καλημέρα και στον Ντένι που μου γράφει: καλημέρα Γιάννη, ζούμε σε μια δικτατορική Ευρώπη που αποφασίζει μια μη εκλεγμένη πρόεδρος και περνάει ότι θέλει χωρίς έλεγχο από τα κράτη και τους ψηφοφόρους. Οπότε μην ψάχνετε τις αιτίες γιατί ανεβαίνει το ΑΕΦΔΕ. Μα ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνει όχι μόνο το ΑΕΦΔΕ, γενικότερα τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, είδες ότι στην πλήρως δημοκρατική και πάλε ποτέ κάστρο της σοσιαλδημοκρατίας Σουηδία, το σουηδικό ακροδεξιό κόμμα πήρε 18% στις τελευταίες εκλογές. 18% παρακαλώ πολύ. Είναι και η συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Είναι κι άλλα. Είναι η λανθασμένη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τις Βρυξέλλες και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι η αδυναμία να περιορίσουν την εγκληματικότητα. Είναι η φτωχοποίηση μέρους των κοινωνιών. Και βεβαίως είναι και η τεχνοκρατική και εντελώς απάνθρωπη συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Γι' αυτό και το αφήγημα, το αντιευρωπαϊκό αφήγημα, αρχίζει και πουλάει όλο ένα και περισσότερο. Ενισχύεται και από τις πολιτικές και τη ρητορική των δύο ισχυρών ηγετών του Τραμπ.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω διαβάσει 85 μηνύματα μέχρι τώρα και θα διαβάσω κι άλλα στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου σήμερα. Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή.

από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2004 ο τότε υπουργός, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, Κωστής Χατζηδάκης.

0: Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της Ελλάδας, στην Alpha Free Press. Καύσιμα, ασπίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει στην πρώτη της σελίδα η Alpha Free Press, με επιπλέον θέματα, τι αλλάζει με το νέο νόμο για τις αναπηρίες και ο μεγάλος αδελφός για τα φέσια του δημοσίου. Φεύγουμε από την Alpha Free Press, πάμε φίλες και φίλοι να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, όπου έχει φωτογραφίες Άδωνη, Πλεύρη και Πατούλη. Επιτέλους παραιτηθείτε. Αντί να αναλάβουν ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα. Αναφέρεται βεβαίως στη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται πρωτοσέλιδα η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ακουγόντα να ζήσει χίλια χρόνια, καθένας έλεγε μια ευχή.
0: Περνάμε στον τύπο, τον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Χρηστικό περιεχόμενο στο πρώτο σέλιδο, στο πρώτο θέμα μάλλον του ελεύθερου τύπου. Τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση στον Κάρολο Παπούλια. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, η νέα εφαρμογή του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς την απογευματινή. Περνάμε στην 60+ εφημερίδα όλων των συνταξιούχων με κεντρικό θέμα. Απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου, γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος. Επίσης, από την εφημερίδα 60, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την εφημερίδα. Το καρφί στηρίζει Πασόκ, στηρίζει Νίκο Ανδρουλάκη και έχει μεγάλο θέμα με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης, γράφει το καρφί του Σαββατοκύριακου, που στέλνει και το δικό του, γράφει για το δικό της εφημερίδας δηλαδή. Αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Περνάμε στα νέα. Ο Εφιάλτης επιστρέφει για τις αποδόσεις ομολόγων. Στις αποδόσεις ομολόγων αναφέρεται η εφημερίδα. Προσέξτε τώρα. Έχει ένα γράφημα εξαιρετικά σημαντικό. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο Εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση της αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Φανταστείτε. Το δεκαετές ομόλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει το 5%, 4,95% έχει ανέβει. Στη Γερμανία από 3,2% έχει πάει στο 3,5%. Στην Ελλάδα από το 3,8% στο 4,2%. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, γράφουν τα νέα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκαιρία? Επίσης η εφημερίδα αποκαλύπτει τα σενάρια επί του πεδίου. Ωραίο ρεπορτάζ αυτό, θα το διαβάσουμε μετά. Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα προσπαθήσει να εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Και κλείνουμε με την καθημερινή, φίλες και φίλοι. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κεντρικό θέμα σήμερα στην καθημερινή.
1: Κάθε μέρα βροχή, με έχει κουράσει.
0: Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση, δεύτερο θέμα. Και τρίτο θέμα, φίλες και φίλοι, έχει η καθημερινή. Την αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες και έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική

Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Λοιπόν, να διαβάσουμε και δύο πρωτοσέλιδα από τις lifestyle εφημερίδες που ασχολούνται με τι άλλο, με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Όλοι showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Αυτοί οι VIP κάνουν το σταυρό τους που δεν κατέληξαν στον τάφο, όπως ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζονάκης. Και καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Καραφλός αποτυχημένος εκδότης. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Μάλιστα. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει να σας πω. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Στην On Time, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστειλε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Αυτό το πρωτοσέλιδο με μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη είναι πρωτοσέλιδο στην On Time, τη δεύτερη lifestyle εφημερίδα που μας έρχεται εδώ. Είχε πλούσιο πελατολόγιο το ζευγάρι που τους μπουζούριασε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Μαθαίνω και για ένα ζευγάρι υπουργών. Καμία σχέση, δεν είναι ο Θανάσης ο Πλεύρης. Για ένα ζεύγος, για μια κυρία υπουργού η οποία πήγαινε εκεί. Θα μου πεις, ήξερε τι συνέβαινε? Όφιλε να ξέρει. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Όφιλες να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να τα διαβάσω αναλυτικά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Πω, με δυνατό τραγούδι ξεκινάμε. Μετά τις παρατέταρτο. Καλημέρα στη φίλη την... το Μάριο. Γεια σου Μάριε. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μας κρατάς την καλύτερη παρέα. Οδηγώντας από Αθήνα προς Άρτα. Να σε καλά, καλό δρόμο αγαπητέ φίλε Μάριε. Προσοχή στο δρόμο. Εκεί το νου σου. Στο τιμόνι, στο δρόμο. Ο φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας περιλαμβάνει πρωτότυπα και μη διαδεδομένα ονόματα βαΐων και ονόματα Αγίων. Μισό λεπτό να δω το μήνυμα του. Σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο. Μήπως να ευχηθούμε στον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο? Μάλιστα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα σου στείλω, φίλε Ιωάννη, θα σου στείλουμε το κινητό της εργατολόγου να συνεννοηθείς εσύ τότε καλύτερα για να μην μπερδευόμαστε κι εμείς στη μέση, να ρωτήσεις για τα ένσημά σου αναλυτικά.
12: Θέλω να μείνω.
11: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Ένα θέμα που με απασχολεί επί χρόνια, αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας, για το οποίο δεν παίρνω απάντηση, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου από τα αρμόδια υπουργεία, είναι αν έχει εφερεθεί ο καρκινογόνος αμίαντος από τα σχολικά κτίρια, κτίσματα παιδικών κατασκηνώσεων και υδραυλικές εγκαταστάσεις του. Θα το ρωτήσω σε κάποιον αρμόδιο, κύριε Παπαζαχαρίου. Ξέρω από ενημέρωση που είχε παλαιότερα η ΕΙΔΑΠ ότι έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των αγωγών της ΕΙΔΑΠ και των σωλήνων, που όσοι τουλάχιστον ήταν από αμίαντο, αλλά συνολικά την εικόνα δεν την ξέρω, θα το ρωτήσω όμως. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία θέλει να κάνει μια ερώτηση στην εργατολόγο. Θα την μεταφέρουμε ζωντανά εδώ στον αέρα να την ακούσει και εσύ αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Θόδωρο. Ναι, η Κατερίνα που είδες είναι κόρη, αγαπητέ φίλε.
12: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σατράπη.
11: Είναι όπως το ρωτάς. Επειδή με ρωτάς, είναι, σου λέω. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγκανάκη. Δεν πρέπει να λέει αυτόν, Στέφανε, γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο που μου έστειλες, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε στον αέρα. Στον Καγκανάκη αναφέρομαι, στον Στέφανο. Δεν είναι εκδότης. Ο αδερφός του είναι εκδότης. Δεν εμφανίζεται ο ίδιος ως εκδότης. Άλλο πρόσωπο, άλλον εκδότη λέει.
12: Εγώ κρατάω.
11: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Γιώργο που μου στέλνει ερώτημα για την επικουρική σύνταξη. Θα το διαβάσουμε και αυτό στην εργατολόγο μας, την κυρία Κάρδαρη, σε λίγο μετά τις 8.30. Για να μπορέσει να μας απαντήσει, να κάνουμε ένα διάλογο και να σας ενημερώσει όσο μπορεί αναλυτικότερα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη που μας λείπει σε όλους, νομίζω, εγώ τον άκουγα και σαν καλλιτέχνη, έσπασε και ένα πόστιμα για τους τσαρλατάνους που κυκλοφορούν εκεί έξω και τα τρώνε από τους διάσημους, τους πλούσιους και την υψηλή κοινωνία γενικότερα. Προφανώς η πελατεία δεν είμαι εγώ κι εσείς. Προφανώς. Αυτοί κοίταζαν πελάτες με πολύ μεγάλο βαλάντιο, αγαπητέ φίλε. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί δεν ήξεραν, δεν είχαν διαβάσει κάτι, δεν περνούσε κάτι από το μυαλό τους.
12: Γιατί δεν έχω.
11: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Αν τυχόν περάσει από την παρέα σου, φίλε, κανένας πολιτικός και ειδικά της κυβέρνησης, να το ρωτήσω τρία πράγματα. Τα περσινά πετρέλαια θέρμανση που υπάρχουν σε δεξαμενές πρατηρίων και δηληστηρίων, τι θα γίνει? Θα βγουν στην αγορά με την καινούρια τιμή, την αυξημένη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχουν δηλωμένα αυτοκίνητα επαγγελματικά σε εταιρείες και επιχειρήσεις, τα οποία και είναι αμόλυβοι και όχι δίζελ. Αυτοί δεν παίρνουν καμία βοήθεια και το κόστος πάει στους καταναλωτές. Αντίθετα, τα περισσότερα γιοταχή που κυκλοφορούν πλέον είναι δίζελ και παίρνουν στην αντλία επιδότηση. Και τρίτον, θα σε κουράσω, αλλά υπάρχει πρόβλημα στον κλάδο μας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο ειδικός φόρος που έχει μπει στον καφέ και επιβαρύνει με 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό καφέ. Θα έρθει ο τυφώνας El Niño και ο καφές θα πάει στα ύψη. Θα έχουμε λουκέτα, πωλήσεις και ταμεία ανεργίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Ο Καλεντερίδης, αντιθέτως, αγαπητέ Σταύρο, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Λέει ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Εγώ τον έβγαλα και το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει το καλώδιο. Είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της επένδυσης. Έχουν βάλει τα ωραία τους λεφτά οι Γάλλοι. Σήμερα τα νέα έχουν ένα ωραίο. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Ίσως έχουμε ανακοινώσει και την επόμενη, αν όχι την επόμενη, τη μέθα επόμενη εβδομάδα. Θα ποντιστεί ξαφνικά. Τώρα έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ τα νέα, που και αυτά θεωρούν ότι θα γίνει η πόντιση του καλωδίου και λίγαν συντόμως. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει τα σενάρια που έχουν στο Υπουργείο Άμυνας επεξεργαστεί η στρατηγή μας και οι ναύαρχοι σε περίπτωση δηλαδή εμπλοκής από τους Τούρκους. Σελίδα 15, 18 και 19. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης λέει ότι θα ποντιστεί το καλώδιο. Τώρα έχει και πληροφορίες ο Σάββας μέσα από το Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη. Λοιπόν, εδώ γράφουν τα νέα σήμερα αναλυτικά. Θα σας πω αμέσως και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και για το σενάριο αυτό της εμπλοκής. Λοιπόν, δημοσιεύουν τα νέα πληροφορίες για το σχέδιο αντίδρασης εάν η Τουρκία εμφανιστεί στην Κάσο, που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα εμφανιστεί. Κλιμακωτές κινήσεις από την Αθήνα στην περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόλη της καλωδίου. Η επικείμενη επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση ανατολικά της Κάσου του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά στοιχήματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την Άγκυρα να αμφισβητεί εμπράκτος στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το ελληνικό Πεντάγωνο και παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ήδη καταρτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λεπτομερές κλιμακωτό σχέδιο αντίδρασης. Η στρατηγική της Αθήνας δεν είναι μονοδιάστατη, κινείται παράλληλα σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς την πρόκληση ενός ανεξέλεγκτου θερμού επεισοδίου. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την κρίζα ζώνη της αστυνόμευσης μέσω της εμφάνισης της τουρκικής ακτοφυλακής, αγνώντας την ελληνική Ναύτεξ που ήδη ετοιμάζεται. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προσεγγίζουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενα ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Η απάντηση από το λιμενικό σώμα είναι άμεση. Σκάφη ανοιχτή θαλάσσης που περιπολούν στην περιοχή παρεμβάλλονται για να προστατεύσουν το ερευνητικό, προχωρούν σε αντινάφτεξ ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες είναι νόμιμες και διεξάγονται εντός ελληνικής ΑΟΣ, ενώ παράλληλα ενημερώνουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και το ΓΕΙΘΑ για την έναρξη της τουρκικής προκλητικότητας. Εφόσον η κατάσταση στο πεδίο δεν εκτονώνεται, είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ των νέων, η Αθήνα ενεργοποιεί τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να προλάβει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Σε αυτή τη φάση της διπλωματικής αποτροπής τίθεται σε λειτουργία η απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών. Στόχος είναι να αποφευθεί ένα τύχημα και να διαμηνηθεί ότι η αποστολή του πλοίου είναι αμυγός, εμπορική και ερευνητική. Το καλώδιο θα ποντιστεί. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε άμεσο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα, καταγγέλλοντας την παρενόχληση ως κατάφορη παραβίαση του δικαίου της θάλασσας. Αν η Τουρκία επιλέξει τη βαριά κλιμάκωση, αντικαθιστώντας ή πλαισιώνοντας.
13: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
13: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
16: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
13: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Happy birthday to you.
18: Happy birthday.
19: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
21: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
20: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
21: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
22: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
25: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
26: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
27: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
28: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
27: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
29: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια μας ακούν καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Τώρα, καταλήγει το ρεπορτάζ των νέων. Σας είπα ότι Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν ήδη συνεννοηθεί και για την εμπλοκή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Ότι στο ακραίο σενάριο που η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νιοψία του ερευνητικού σκάφους αγγίζοντας την κόκκινη γραμμή της εθνικής κυριαρχίας, το πολεμικό ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων, ξεκινά από το επίπεδο του λιμενικού για να αποφευθεί η πρόωρη στρατιωτικοποίηση, αλλά καθιστά σαφές ότι η πόντιση του καλωδίου αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που θα προασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο.

για να κλείσω το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό που έχει μπει η γαλλική Μεριντιέ μέσα στην ιστορία αυτή. Έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και υπάρχει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ασπίδα των Γάλλων. Είναι τεράστια τα συμφέροντα που παίζονται με την πώληση του καλωδίου. Θα ποντιστεί το καλώδιο και ορθώς θα ποντιστεί και πρέπει να ρισκάρουμε την ποντισή του σε όλα τα επίπεδα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα από την Παλίνη. Θα μεταφέρω το μήνυμα στην κυρία Εργατολόγο, στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη και στον κύριο Νίκο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στον κότσο στο Μιχάλη, και το δικό σου μήνυμα θα μεταφέρω, φίλε. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό από την όμορφη Έγινα. Κάθε μέρα και νύχτα το τι πολεμικά ελικόπτερα πετούν πάνω από το νησί δεν περιγράφεται. Κάποια γυμνάσια μάλλον γίνονται. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Από τους πρώτους ακροατές, από το 2007 πιστό στον Real FM. Και πέρασε και μια περιπέτεια. Σύζυγος περαστικά στη φίλη μας τη Λένα.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπε όσα είπε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το θέσει μετεπιτέασεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε ακούω να ακούσουμε το σχολείο σου. Βλέπω, ακούω όμως θόρυβο, είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο στην Εθνική και πηγαίνω τρίκαλα, αλλά τι να κάνω, να μειώσω ταχύτητα λίγο.
0: Όχι, εντάξει, οκ, την ασφάλειά σου πρώτα πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν,
0: σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το έχουν κάνει οι Ιρλανδοί, το έχουν κάνει σε μείωση και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης 6 κράτη. Θα μου πεις, εμείς τώρα είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Η Ιρλανδία είχε μνημόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει προσωρινά μέχρι να περάσει η μπόρα. Θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πιθανόν να μειωθούν και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης στη βενζίνη. Πρέπει να γίνει και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και στο ένα και στο άλλο ενεργειακό προϊόν.
0: Ναι. Μας ακούς, Μιχάλη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ αυτό το οποίο εκτιμάω είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα. Όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι. 100, 150, 200, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα στην παράσταση της πολιτείας του κράτους.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Όπως πάντα, έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποτιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ακροατών. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στην ελληνική ΑΟΣ, στα πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο γαλλικής, πολυεθνικής ή άλλου είδους εταιρείας να ποντίσει καλώδιο? Φυσικά και πρέπει να ποντίσει το καλώδιο, είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει να δείξουν και οι Γάλλοι, που θα το δείξουν κατά τη δική μου εκτίμηση, επί του πρακτέου δηλαδή, την στήριξή τους, αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Μακρόν, ότι η στήριξη θα είναι έμπρακτη, να στείλουν το Charles de Gaulle το αεροπλανοφόρο τους και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με τα δικά τους Ραφάλ και τα Μοιράζ 2000 της πέμπτης γενιάς, αυτά τα εξελιγμένα δηλαδή, για να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Και αυτό θα γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας προς την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα, να είσαι καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα και στην αγαπητή Ασπασία. Καλημέρα κυρία Ασπασία. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας, κύριε Παπαγιάννη, έχουμε ακόμα στρωμένα πλακίδια μία του. Το Υπουργείο φυσικά το ξέρει και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τι να σας πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η αντικατάστασή τους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμίαντος στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Δυστυχώς, αλλά ο αμίαντος είναι ένα υλικό το οποίο προκαλεί καρκίνο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Καλημέρα στο Τζιαλίκι, ο Ναυτίλος, η Ανδρομέδα και η Μέδος. Είναι τρία καλώδια που ήδη περνάνε από την περιοχή της Κάσου. Τι τους έχει πιάσει τώρα τους Τούρκους? Η τέταρτη φορά δηλαδή είναι ενοχλητική. Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν είναι το πρώτο καλώδιο που περνάει από εκεί. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η παρουσία του Ισραήλ. Αυτό λέμε, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Το κατάλαβα το μήνυμά σου. Θα το μεταφέρω στην εργατολόγο να σου απαντήσει. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο Γιάννη και αλίμονο αν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ υπολογίζαμε το γείτονά μας. Μα εννοείται αυτό, αυτονόητο. Το 99,9% των απόψεων προς τα εκεί συγκλίνουν. Είναι δυνατόν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ να μην ποντίζεις ένα καλώδιο οι πολυεθνικές εταιρείες επειδή φοβάσαι τις αντιδράσεις των Τούρκων? Παιδιά, να κατεβάσουμε και τα σούβρακά μας τότε, αν είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι, αν είναι δυνατόν. Το ότι θέλει στρατηγική αντιμετώπιση και προνοητικότητα το συγκεκριμένο θέμα σε όλα τα επίπεδα είναι δεδομένο αυτό. Σας διάβασα το ρεπορτάζ των Νέων, η οποία δεν είναι και φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το ξέρετε αυτό καλά, και πώς κατά το ρεπορτάζ έχει αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει η εφημερίδα. Καλημέρα και στην Κέτη, να σε καλά. Ναι, Κέτη, καλημέρα Νίκο Σάνση, τα φιλιά μας στη Λένα, την σύζυγο που πέρασε την περιπέτεια υγεία της και τώρα όλα καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης παίζει να έχει στείλει μήνυμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM και μάλιστα από τα πρώτα μηνύματα, το θυμάμαι, γιατί ο Real FM το 7 με τη δική μου εκπομπή άνοιξε. Ήταν μέσα στα 3-4 πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει μόλις εξέπεμψε η εκπομπή. Καλημέρα στο Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ Γιάννη. Οι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας μόνο πανικό δείχνουν, αργά αλλά σταθερά χάνει το παιχνίδι. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη που μου στέλνει το μήνυμά της, το οποίο θα το διαβάσω στην κυρία εργατολόγο, στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύσιο Μάντζο που μου λέει ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους, ο μισθός δεν φτάνει παρά τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο, Κυριακό, κάθε Σάββατο δηλαδή, τον κύριο Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε σήμερα από το σχολιασμό του. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, τα είδατε όλα όσα συμβαίνουν στην Κυψέλη εκεί. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πήγε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λέει δηλαδή από την πλευρά του Δούκας, εγώ για να είμαι καλυμμένος, στέλνω όλα τα πορίσματα των τούτε και των επιστημόνων, των πολιτικών μηχανικών, για τις πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις λόγω της γραμμής 4 του μετρό, λόγω του μετροπόντικα δηλαδή, και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει ό,τι πρέπει. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα γίνει η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, πλήρης αποκατάσταση υποσχέθηκε χωρίς επιβάρηση των κατοίκων, αλλά δεν ξέρω κύριε Καλογερόπουλο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί εμφανίζονται ρεπορτάζ όπου οι ρογμές και οι καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του μετρό είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας. Σας ακούμε επειδή είστε και αρχιτέκτον μηχανικός με πολύ προσοχή.
1: Ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, και εγώ όπως και εσείς μέσω των μέσων ενημέρωσης ενημερώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ οι πραγματογνώμονες οι οποίοι εστάλησαν εκ μέρους των ιδιοκτητών αυτήν την αγωνία που έχουν, πήραν ένα μέρος από τις εκθέσεις τις οποίες έχει η εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διάνοιξη της Σύραγγους, και βάσει αυτών και μια αυτοψία που κάνανε διεπίστωσαν ότι οι καθυλήσεις είναι μεγαλύτερες των 15.
0: Ναι. Κάποιες μάλιστα συνεχίζουν να ανοίγουν.
1: Ναι, γιατί τα...
0: Φουσκώνουν πατώματα, δεν κλείνουν πόρτες, εμφανίζονται ρογμές στο εξωτερικό της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι.
1: Γι' αυτό, αν θυμίσετε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό καταρχήν, και θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μελέτη. Αλλά όταν ανοίγει ένας τείχος ή παραδείγματος χάρη δεν κλείνει η πόρτα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Αλλά σημαίνει και το
0: στα
1: άλλο.
0: Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Ωστόσο, ναι, οι κάτοικοι λένε πως δεν μας έχει δώσει κανένα σαφή απάντηση για το αν τα σπίτια μας είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η παρέμβαση του Εθνικού Επιμελητηρίου, όπως και των εμπειρογνωμόνων που είχαν στείλει οι κάτοικοι, θα βγει αυτή την εβδομάδα. Άρα αυτή αφορά το κάθε κτίριο και με τι τρόπο τα κτίρια θα πρέπει να επανέλθουν στην προτεραία τους μορφή προτού επηρεαστούν από τη διάνοιξη της Σύραγγος και έχουν αυτές τις καθυζήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται μια καθυζήση, το κτίριο έχει μετατόπιση χωρίο. Δηλαδή,
0: τώρα τι γίνεται?
1: Με αποτέλεσμα να ανοίγουν κολόνες, να υπάρχει διάστρεση.
0: Ξέρετε, σε όλους περνάει από το μυαλό ένα σενάριο, κακό σενάριο, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: ενός μεγάλου σεισμού στην Αττική. Τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά?
1: Αυτό λοιπόν είναι και το κυριότερο πρόβλημα, διότι αν συμβεί κάποιος σεισμός, το κτίριο ήδη έχει μια τροτότητα από το γεγονός ότι έχει μετατόπιση φορτίων, έχει κάνει στρέψη, άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλες ζημίες από οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία ζημή, καμία βλάβη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση του ΤΕ, και μάλιστα λένε ότι η εταιρεία ανέφερε 14 πολυκατοικίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 25. Κάποιες από αυτές βρίσκονται, μου φαίνεται, δύο στο κόκκινο, με την έννοια ότι θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Άργησε η διαδικασία, αλλά δεν είναι και εύκολη. Διότι θα πρέπει να τσεκάρει τα πάντα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, πρέπει να διενεργηθούν άμεσα όλοι οι έλεγχοι επάρκεια στα κρίσιμα κτίρια.
1: Πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό για να προχωρήσει, εάν έχει προσωπικό σε μια εβδομάδα, τελειώνει. Δηλαδή να ασχοληθούν με το κάθε
0: κτίριο. Θα γίνει η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Ωραία, θα γίνει. Με έξοδα βεβαίως, είτε της Αττικό Μετρό είτε της πολιτείας.
1: Η εταιρεία έχει ασφαλίσει το έργο της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να μην το έχει.
0: Προσέξτε, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, πες το.
0: Θα επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας? Και τι ζημιές θα κάνει αν επαναλειτουργήσει βάσει της μελέτης και του σχεδιασμού που έχει γίνει?
1: Η όλη διαδικασία είναι, διότι τα που έπεσαν έξω σε ορισμένες περιοχές, είναι πώς θα συνεχίσει το έργο του Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει. Με την έννοια που εμείς εννοούμε, δηλαδή έγινε ζημιά, σταματάμε.
0: Μα κάτι πήγε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι, πήγε λάθος σε κάποια
0: στιγμή. Λάθος
1: σημεία,
0: σε αυτή την περιοχή, ναι, οκ, okay, δεν λέμε παντού.
1: Οι ταφοτεχνικές μελέτες που κάναν κάποια στιγμή, αλλιώς εκτιμήσαν, αλλιώς βγήκανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τόσο στην καθίδρυση όσο και στη στροφή των κτηρίων, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, πρέπει οι μελέτες να είναι προσεκτικές, και σας λέω και πάλι, το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό.
0: Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Καλογερόπουλε, επειδή είστε μηχανικός τώρα και έχετε συνεργαστεί με εταιρείες. παραιτήθηκε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο της Αθήνας, η παραίτησή του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη. Σου λέει ο άνθρωπος δηλαδή, ας παραιτηθώ εγώ να είμαι καλυμμένος νομικά, στην περίπτωση, χτύπα ξύλο επαναλαμβάνω και πάλι, συμβεί κάτι. Και όλα αυτά επιτείνουν την ανησυχία των ανθρώπων, των κατοίκων δηλαδή της περιοχής.
1: Κανένας δεν είναι καλυμμένος νομικά τη στιγμή που υγείσαι κάπου, σε κάποια επιχείρηση και συμβαίνει το γεγονός. Άσχετα αν φύγει στην πορεία, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι έχει γίνει στο εσωτερικό της εταιρείας και τι ενστάσεις έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος πρώην διευθύνων σύμβουλος.
1: Δεν το ξέρουμε και δεν θα κάνουμε και το detective. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την αβεβαιότητα και με το φόβο, γιατί κάποιοι έχουν μπει ξανά στα διαμερίσματά τους, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό δεν σημαίνει και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πληγές λέγοντας άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο και δεν μπορούν να ζουν και εκτός.
0: Εμένα με ανησυχεί που ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα, το πόρισμα.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι ο εισαγγελέας έχει λάβει αυτή τη στιγμή των πραγματογνώμων της απόψης που έχουν χωρίς να. Γιατί αυτοί επιφυλάσσονται στο να καταθέσουν μελέτες και για τα κτίρια, το καθένα ξεχωριστά. Αυτό που κάνει το ΤΕΕ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πάρει και την εκθέση του ΤΕΕ ο εισαγγελέας και θα δει ακριβώς τι γίνεται και από τις εργασίες που θα γίνουν και την εξέλιξη θα διαπιστώσει αν υπάρχουν όχι παραλήψεις για το έργο, διότι οι παραλήψεις ή οι λάθος εκτιμήσεις μπορεί να δημιουργήσουν το θέμα αυτό ή και απρόβλεπτοι παράγοντες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν ξεχνάμε εκείνο το περίπου περίπτερο που βλέπαμε διαζώσεις όλοι με ανοιχτό το στόμα για το περίπτερο που χάθηκε στις Σταδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί
0: υπάρχει και το άλλο, η άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα που κατέρευσε όλη η πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι.
0: Λάθος, κατασκευαστικό ήταν και αυτό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί διαπιστώθηκε. Μπορούσε να διαφορευθεί από το ξεκίνημα των εργασιών.
0: Προφανώς, οι εργασίες στη διπλανή πολυκατοικία. Στη διπλανή ανέργεση, ανέγερση μάλλον πολυκατοικία, έφεραν
1: ναι. Τώρα. Άρα λοιπόν εδώ.
0: Ναι,
1: πες το μου.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, το κλείσαμε αυτό, να σας πάω στην Πολεοδομία Μυκόνου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι γίνεται. Παραμένει κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση.
1: Για να το κλείσουμε το προηγούμενο, περιμένουμε και τις πραγματογνωσίες του ΤΟΕ, οι οποίες θα είναι περιστατωμένες και δεν μπορεί να μην τις ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί δεν. Τι είπα να πει το ΤΟΕ, υποτίθεται ότι και το ανώτατο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα πορίσματα για να διασφαλιστεί.
1: Αν και οι δύο μηχανικοί οι οποίοι κάναν την αυτοψία του πολίτε είναι έγκριτοι μηχανικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι καθηγητής Πολυτεχνείου Μεταλλιολόγος, έτσι. Και ο άλλος είναι δομομηχανικός.
0: Ωραία. Και να λέει επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας, γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή 4 του μετρό σε όλες τις γειτονιές από τις οποίες θα περάσει, χωρίς να υπάρχουν ζημιές και προβλήματα. Τώρα.
1: Πάμε τώρα στη Μύκονο.
0: Ναι, εδώ μου το στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, ο συνάδελφός σας, το ερώτημα και έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει κλειστή η Πολεοδομία Μυκόνου με εντολή του εισαγγελέα και υπό αστυνομική φρούρηση εν ώψη εισαγγελικού ελέγχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται καμία πράξη εκεί.
1: Εκεί φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν ο Δήμαρχος επικαλείται λήψη προσωπικού, αλλά από την άλλη την πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω.
0: Έχουν γίνει και καταγγελίες επώνυμες.
1: Ναι, έχουν γίνει και το λογικό.
0: Ότι υπάρχουν υπάλληλοι, συγγνώμη που το λέω, που ταρπάζουν. Λαμόγια, είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Εντάξει, το να τα πάρει το λαμόγιο είναι ένα θέμα. Το να μην εφαρμοστεί όμως η εισαγγελική παραγγελία ή να μην δοθούν τα πρόστιμα εκείνα που πρέπει για αυθαίρετες πράξεις ή να εξαφανιστούν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αφορούν παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή του εισαγγελέα ήταν να μην μπει κανείς, να κουμπίσει κανένας τίποτα προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία παραβατικότητας που υπάρχουν στα κομπιούτερ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Καλογερόπουλε. Θα το παρακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο θέμα. Είστε εξαιρετικά χρήσιμος μέσα από την εμπειρία σας.
1: Το θέμα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι που μας καίει όλους, διότι οι Τούρκοι πάνε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι. Στείλτε μας ένα έγγραφο και πέστε μας τι θα κάνετε, προκειμένου να πούνε ότι να είδατε. Αποδέχονται τα 6 μίλια λόγω του τουρκολιβικού
0: δημόσιου.
1: Δεν θα περάσει αυτό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: χαμηλά στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25.
2: TRT 95,1 FM στέρεο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+, για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3B+ από BBB με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη Scope και από σταθερή σε θετική διατηρώντας την αξιολόγηση βαθμίδα BAA3 η Moody's. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο ακριτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και τα ωράλια ανόδου στην τιμή του μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά και στην Καλαμάτα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες.

δώσει. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ομογενείς, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία, Ευρώπη, παντού. Μας ακούτε διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά όπως πάντα απαντά στα δικά σας μηνύματα και η κυρία Πελαγία Κατσούλη, την ακούσετε πριν από λίγο στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: μια.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα που αφορούν τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρχίζουν και εμπλέκονται οι υπνοθεραπευτές. Κάποιοι περίεργοι τύποι, αγαπητέ φίλε Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Ναι. Όντως εμπλέκονται κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν ξέρω τι επαγγέλματα ασκούν, αναδρομές στο παρελθόν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που του έστειλε μια φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη, η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, θα πήγαινα την ίδια μέρα στον ανακριτή, στις αστυνομικές αρχές και θα έλεγα ότι εδώ μου στείλαν και εμένα, μου στείλαν και εμένα μια φωτογραφία και είχα ραντεβού εγώ μετά με τον Μαζονάκη, δεν ξέρω να του κάνω υπνοθεραπεία τι που ήθελε να του κάνει τέλος πάντων, και έχω και ό,τι θέλετε από μένα να σας τα πω, είμαι εδώ.
1: Ναι.
2: Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής το έκανε μετά από μια εβδομάδα αφού συζήτησε λέει με τον δικηγόρο του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε, κάτι, μπορεί να μην ήθελε να εμπλακεί, όμως είχαμε ένα θάνατο που γινόταν πολύς λόγος στα μέσα. Πώς πέθανε ο Γιώργος και λίγο γινόταν και λόγος για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και γινόταν και λόγος αν ο Γιώργος πέθανε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
1: Πάντως είχαν στήσει βιομηχανία παραϊατρικών παρεμβάσεων και του τα έπαιρναν κανονικά του άνθρωπου, του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Γι' αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να ελεγχθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί όλοι να βρεθούμε σε ένα τέτοιο κρεβάτι γιατρού για οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Επέμβαση και δεν μιλάω.
1: Έτσι είναι. Ξέρεις τι, διέπραξαν και μια άλλη αλητεία. Αυτό το ζεύγος των γιατρών διέπραξε και μια άλλη αλητεία. Είναι ο πιο επικής όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όταν προσπάθησαν να αποκρύψουν το όνομα του Μαζονάκη, λες και οι άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν. Το όνομα του Μαζονάκη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονταν.
2: Γιώργο, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί σου λέω συνέχεια Γιώργο που χθες. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε να σου πω. Ο ανακριτής επικεντρώθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τι έκαναν από τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα.
1: Προσπάθησαν να κρύψουν.
2: Τι έκαναν για να φέρουν στη ζωή ξανά τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τι ενέργειες έκαναν. Αν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν ως γιατροί. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε ο ανακριτής και αποφάσισε κατόπιν την προφυλάκηση μαζί με τα άλλα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν γίνονταν έλεγχοι ή όχι, θα το δούμε, γιατί ο ιατρικός σύλλογος διατείνεται ότι έκανε ελέγχους.
1: Πού? Άκουσα τη συνέντευξη του Πατούλη στο Χατζηνικολάου. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια ο Νίκος με τις ερωτήσεις του. Τίποτα. Η απάντηση ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν.
2: Όταν
1: ανεβαίναμε, έβγαζαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αστείες δικαιολογίες.
2: Μα δεν μπορεί να βάζει συνδικαλιστές που ψηφίζονται από τους ελεγχόμενους να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν.
1: Ναι.
2: Είναι παράλογο.
1: Πήγαιναν με ραντεβού να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες, αν είναι δυνατόν.
2: Θα πρέπει να υπάρχει στα πειθαρχικά όργανα πάντα παρουσία συνδικαλιστή, αλλά όχι να έχουν αποκλειστικά τον έλεγχο των
1: συνδικαλιστές.
2: Μαζί σου. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής και το λέω αυτό.
1: Κοίταξε, θα γίνει έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική παραγγελία.
2: Μην δούμε και να σκεφτούν και διώξει.
1: Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μακριά το σενάριο αυτό.
2: Δεν νομίζω
1: εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν σοβαρή ευθύνη και ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το ιατρείο.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούν για να ξαναφτιάξουν πάλι το ΣΕΗ, το Σώμα Επιθεωρητών, γιατί τώρα είναι στην Εθνική Αρχή. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα πρέπει να το δουν ξανά,
1: ναι,
2: να το επανδρώσουν με κόσμο και όχι μόνο με γιατρούς. Όχι μόνο με γιατρούς, για να γίνονται ουσιαστική έλεγχη και να προστατευτεί ο πολίτης.
1: Από τη δική σου πληροφόρηση, πόσα άλλα ιατρία που λειτουργούσαν έτσι σαν και αυτό υπάρχουν στην Αττική? Γιατί τα περισσότερα είναι εδώ.
2: Γιάννη, να σου πω. Όλοι ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και μην μου πείτε γιατί δεν καταγγέλει ο πολίτης, γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη και γνώμη
1: για
2: το ιατρείο επιτρέπεται, ή αν ο γιατρός τον οποίο πάει και βλέπει
1: από
2: το ιατρείο αν έχει πτυχίο ή όχι. Δεν θα κάνουμε τον πολίτη αστυνομικό να κάνει έλεγχο.
1: Έτσι.
2: Θα πρέπει το κράτος να αυτό είναι αποκλειστική
1: ευθύνη των αρχών. Συμφωνώ.
2: Και βέβαια.
1: Τώρα.
2: Βέβαια, κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, μάλλον.
2: Ήταν ανεξέλεγκτο.
1: Ναι, δεν μπορεί ο πολίτης να ξέρει βλέποντας τα πτυχία στο γραφείο του γιατρού τι ακριβώς συμβαίνει και αν είχε άδεια λειτουργίας ή όχι.
2: Έχουν επικεντρωθεί όλοι στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
1: Φυσικά
2: η παραπλανητική διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Η παραπλανητική διαφήμιση είναι ένα μέρος του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
2: Και αστατικό αυτής της παράνομης διαδικασίες που μπαίνουν πολλοί γιατροί ή μη γιατροί και εκπαιδευτούν τον πολίτη, αλλά.
1: Τραγικά πράγματα. Είχε τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν τελικά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο, Γιώργο. Αν κάποιος άνθρωπος σε αυτά τα ιατρία, δεν λέω στο συγκεκριμένο, σε κάποιο άλλο παρόμοιο, έχει καταλήξει και έχει αποδοθεί ο θάνατός του σε φυσιολογικά, σε παθολογικά αίτια δηλαδή.
2: Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θεωρώ σίγουρα ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος,
1: ναι,
2: και ήταν ένας οποιοδήποτε πολίτης, δεν θα είχε μύτη. Θα λέγανε ότι πέθανε ένας άνθρωπος από ένα κοπί όπως πέθανε.
1: Όπως το λες. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε αμέσως μετά την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας προς την εργατολόγο, τη φίλη και άτυπη συνεργάτρια της.

0: πετσέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει μετά τις 9 ο κύριος Καντερές. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε 2-3 μερούλες αποχαιρετούμε και ημερολογιακά το καλοκαιράκι, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό.
1: Το τάγκο της Αθήνας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι πολλά τα ερωτήματά σας προς την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την εργατολόγο, την οποία έχουμε και περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή.

Φαντάζομαι οι παλιές και οι παλαιότερες κυρίες και οι παλαιότεροι κύριοι ακροατές του Real FM είχαν καιρό να το ακούσουν. Το βάζουμε όμως γιατί πραγματικά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα.

0: της και της Μπελίντα και των Τρίο Γκρέκο.
1: Μες στην αγκάλια μου θα σε κρατώ και με τα φιλιά μου θα σε μεθώ.
0: Συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, στιχουργός Γιώργος Μουζάκης, παλιό, κλασικό αθηναϊκό τραγούδι, το οποίο έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Βογιατζής. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν έχετε και εικόνα, γιατί εγώ έκανα και τα βήματα και μπορεί να με ακούτε και λίγο λαχανιασμένη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροατές και ακροατές. Αν μπορείς να τα απαντήσεις ή να τα μελετήσεις και να απαντήσεις μετά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης ρωτά, θέλω να επικοινωνήσω για 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει να είναι τα ένσημα του ΝΑΤ.
2: Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό και ένα ένσημο του ΝΑΤ να έχουμε. Και επειδή έχουμε 20 χρόνια στο σύνολο διαδοχικής ασφάλισης, θα αθροίσουμε την ηλικία και το χρόνο και αν ξεπερνάει το 72 βγαίνουμε στη σύνταξη. Δηλαδή είναι 55 χρονών, συν τα 20 χρόνια είναι 75 όλα αυτά, άρα βγαίνει στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Εγώ ζω και εργάζομαι, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, στην Ολλανδία. Αλλά στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω περίπου 3.100 ένσημα. Είμαι τώρα 49 ετών. Όταν πάω 68, μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη από την Ελλάδα ή όχι?
2: Δεν θα μπορέσει να πάρει. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το 67, να μην μιλάμε για 68. Ακόμα μπορούμε για τα 67. Θα πρέπει όμως να είναι τελευταίος φορέας εργασίας η Ελλάδα και να έχουμε αυτοτελώς τα 4.500, όχι τα 3.000. Διαφορετικά θα πρέπει να μεταφέρουμε από την άλλη χώρα. Αλλά να είναι τελευταία η Ελλάδα. Διαφορετικά θα γίνει το αντίστροφο. Θα μεταφέρει της Ελλάδας τα ένσημα στο εξωτερικό και θα πάρει από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διανύω τον 7ο χρόνο, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, περιμένοντας την επικουρική σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκουν τις εισφορές στην περίοδο που είχα εργαστεί σε ΔΕΚΟ και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν έχω αποδείξει να τους προσκομίσω, διότι το δημόσιο δεν κολούσε ένσημα αποδίδοντας ένα αποδεικτικό στον εργαζόμενο. Ο νόμος, όπως μου λέει ο εργατολόγος, δίνει το δικαίωμα να καθυστερήσουν την καταβολή από 5 έως 10 χρόνια. Ρωτήστε την κυρία Κάρδαρη που έχετε στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά
2: και
0: να τρελαίνεσαι.
2: Μπορεί και να απορρίψει. Και μπορεί και να απορρίψει. Δηλαδή και το γεγονός ότι το κρατάνε και το ψάχνουν τόσο πολύ καιρό. Είναι γιατί πρόκειται για υπηρεσία του δημοσίου. Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, θα είχε απορριφθεί, θα είχε πάει αρχείο.
0: Έχουν χαθεί ένσημα από ΔΕΚΟ του δημοσίου?
2: Υπάρχει, βεβαίως. Το έχουμε συναντήσει. Αφήστε που υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν είναι δημόσιο, τόσο παλιός χρόνος, για τόσο παλιό χρόνο να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχει συμβεί πράγματι όχι μόνο να καθυστερούν, αλλά τελικά να μην βρίσκονται και να βγαίνει και μια απορριπτική απόφαση.
0: Απίστευτο. Ναι, γιατί αν δεν βρεθούν αυτά, τι να κάνεις?
2: Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, Γιάννη μου, θα είχε πάει αρχείο.
0: Μάλιστα.
2: Στη διετία θα είχε φύγει.
0: Θα είχε φύγει, ναι. Ο φίλος ο κότσο Μιχάλης ρωτά για το 400. Το παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι φέτος 65. Γιατί ο καθηγητής ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε.
2: Όχι φέτος.
0: Του χρόνου.
2: Όχι φέτος. Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Μάλιστα. Άρα του χρόνου. Αυτοί.
2: Βεβαίως, σωστά. Πολύ σωστά. Όποιοι είναι φέτος 65, δεν θα το πάρουν φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
0: Οκ, το καταλάβαμε. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη. Ο σύζυγός μου, κυρία Κάρδαρη, απεβίωσε το Φεβρουάριο του 12. Για 3 χρόνια εισέπρατα το 70% της σύνταξής του και μετά αυτό μειώθηκε στο 30%, το οποίο και εισπράττω έκτοτε. Τώρα
2: και
0: δεν ξέρω.
2: Θα παραμείνει έτσι. Α. Δεν ανήκει στις αλλαγές που παραμένουν για πάντα το 70%. Αυτή η διάταξη νόμου που είναι πολύ ευνοϊκή και ανακοινώθηκε και έχει και ψηφιστεί κιόλας, αφορά τις συντάξεις που έχουμε θάνατο μετά το Μάιο του 2016.
0: Άρα αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν την αφορούν την κυρία?
2: Όχι, όχι, υπάρχει και νόμος. Δεν αλλάζουν αυτές οι συντάξεις που έχουμε θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι το καθοριστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συντάξεις αυτές πριν το Μάιο του 2016, πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άδικο βέβαια, και είναι 72.000 περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Ιωάννης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και σε εσάς, συνονόματε κυρία. Είμαι συνταξιούχος λίγο πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Όταν βγήκα, ήμουν 52 ετών. Πλήρωνα και Ταμείο Νομικών γιατί ήμουν δικαστικός υπάλληλος. Δικαιούμαι να πάρω τώρα και σύνταξη από το Ταμείο Νομικών ή πρέπει να πάω στα 67? Ωραίο ερώτημα.
2: Στα 67. Στα 67 με 16 τουλάχιστον χρόνια από το δεύτερο ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο στα 67.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδεια σε Μαργαρίτα. Ξέρεις τα πάντα απ' έξω.
2: Σωστά. Όχι, το δικό μου αντικείμενο.
0: Έτσι είναι. Είναι σημαντικό να είσαι ενημερωμένος επί του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι.
2: Το τώρα. Δικό μου ξέρω. Άλλα ποινικά μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω καθόλου.
0: Ωραία. Η φίλη η Μαρία θέλει να σε ρωτήσει το εξής. Αν μητέρα με ανήλικο το 12 και ένσημα από τον 7ο του 88, γεννημένη το 69, μπορεί να βγει στη σύνταξη ή όχι. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: Μετά τα 60. 62 περίπου, κάπου εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ή από τα 62 και μετά. Το καλό με τις μητέρες είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν ένσημα την τελευταία πενταετία. Έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα από το παρελθόν και περιμένουν την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης. Συγγνώμη που σε βομβαρδίζουμε, Μαργαρίτα, με αυτά, αλλά είναι σημαντικό να απαντήσεις τα ερωτήματα.
2: Είναι χαρά μου, αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Έχω πάρει σύνταξη, ρωτάω ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης, εδώ και 3 χρόνια και από τότε έχω στείλει το αίτημα για την επικουρική σύνταξη. Στα email που στέλνω στον ΙΕΦΚΑ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η απάντηση είναι ότι το αίτημα έχει ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή. Μήπως η κυρία Κάρδαρη μπορεί να με διαφωτίσει περισσότερο?
2: Ας επικοινωνήσει μαζί μου από Δευτέρα. Στο γραφείο να δω αν μπορώ να βρω πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ωραία.
2: Φυσικά φιλοκερδός μέσα, για όνομα του Θεού, μέσα από τα ερωτήματα του τηλεφώνου, μην θεωρήσει κανείς ότι αναζητάμε δουλειά.
0: Εντάξει, είναι Θεού, σημαντικό είναι αυτό το οποίο διευκρινίζεις. Επιτελείς λειτουργήμα βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
2: Είναι η δουλειά μου και μέσα από το χώρο της δουλειάς μου θα κοιτάξω να δω και αν μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω το email της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη και θα σε ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον που ασφαλιζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει αυτασφάλιση?
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχει 3.000 ημερομίσθια, τουλάχιστον στο σύνολο, 10 χρόνια να έχει ασφαλιστεί, να μην χρωστάει ή να είναι σε ρύθμιση και να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 67%.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη, συνταξιούχος με οφειλή σε ρύθμιση, μπορώ να ζητήσω περισσότερες δόσεις για να μειωθεί η δόση? Έχω πληρώσει ήδη 30 με 280 ευρώ το μήνα και πρέπει να δώσω άλλους 30 μήνες.
2: Σε καμία περίπτωση υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον αριθμό των δόσεων, είναι 60 δόσεις. Αν θέλει να προπληρώσει κάποιες μπορεί, αλλά όχι να ζητήσει περισσότερες από τις 60.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές που είναι μέσα από τη σύνταξη.
0: Δηλαδή. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Γίνομαι 65 του χρόνου, 24/9/27. Εγώ μπορώ να πάρω τα 400 ευρώ, τα δικαιούμαι?
2: Είναι συνταξιούχος ήδη?
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει, δεν το άκουσα.
0: Είναι ήδη του Δημοσίου, γίνεται 65 του χρόνου όμως.
2: Όχι, δεν θα πάρει τώρα, θα πάρει τον επόμενο χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το 28.
0: Του χρόνου λοιπόν. Είμαι το μεθ' επόμενο χρόνο.
2: Το μεθ' επόμενο,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ούτε του χρόνου θα πάρει, το μεθ'
2: επόμενο.
0: Όχι,
2: το μεθ' επόμενο.
0: Είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15. Στην απόφαση σύνταξής μου έχουν αφαιρέσει 1.590 μέρες ασφάλισης ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχω πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 μέρες. Έκανα αίτηση για την προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Να περιμένω, τι θα πρέπει να περιμένω?
2: Πότε βγήκε στη σύνταξη, μετά το Μάιο του 16?
0: Για να δω. Τώρα, ναι, είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15.
2: Από το 15 εξαρτάται. Άμα είναι από τον Αύγουστο του 15 και μετά, μπορεί να πάρει προσμέτρηση για την παράλληλη ασφάλιση. Αν είναι πριν τις 18 Οκτώβου του 15 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν μερικά ακόμα ερωτήματα, Μαργαρίτα, θα μας επιτρέψεις να σε ξαναπάρουμε μετά τις 9.
2: Βεβαιότατα, όποτε θέλετε.
0: Μετά το δελτίο, λοιπόν, σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι...
11: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
14: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
13: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
14: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
13: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
14: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
13: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
15: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
16: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
17: Έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Και η Scope από το αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο 3B+ από 3B. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Την ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν Δανία και Γρυλανδία. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης που θα ισχύσουν από απόψε έως και αύριο το βράδυ, προχωράει η αστυνομία λόγω των εκδηλώσεων, λέει, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο σημερινό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος επίσης στις 8 απόψε στον τελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουλ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8. Μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Τι το άνοιξα τώρα αυτό το θέμα? Γίνεται ένας χαμός με μηνύματα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Πρέπει να πάμε όλη την εκπομπή με αυτό το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε Παύλο, αλλά τότε δεν μπορούσε ο ασφαλισμένος να δει, όπως τώρα μέσω του ΙΕΦΚΑ, ποια είναι η πορεία των ασφαλιστικών ενσύμων του. Τώρα μπαίνεις με τους κωδικούς σου τάξης, έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα και βλέπεις. Τότε ο ασφαλισμένος για να δει την πορεία των ενσύμων του έπρεπε να είτε να βάλει εργατολόγο που θα πάει να δει στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο, τότε ήταν το ΙΚΑ, τι συμβαίνει, ή να πάει ο ίδιος. Δεν είχε την ίδια ευκολία δηλαδή η ιστορία τότε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος σκοπευτικού. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τη Μαργαρίτα. Πάμε, ζω και εργάζομαι στην Ζυρίχη, κύριε Παπαγιάννη. Εργάστηκα στην Ελλάδα από το 2002 στο 2018 και ήπιος ασφαλισμένος ότι σμέδε. Τι θα γίνουν αυτά τα ένσημα, θα μπορέσω κάποτε να τα αξιοποιήσω? Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Ναι, βεβαίως, στα 67 θα πάρει μια αυτοτελή σύνταξη στην Ελλάδα, γιατί έχει πάνω από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με αυτά που ακούμε από την κυρία Κάρδαρη και αφορούν το δημόσιο και το κράτος, και πάλι καλά που ζούμε. Οι θεσμοί δεν έπρεπε να φύγουν, αλλά και αυτοί με αυτά που έβλεπαν μάλλον τρελάθηκαν. Έφυγαν τρέχοντας. Ο παλιός Καραμαλής, ο κανονικός Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγώ τον λέω κανονικό, είχε πει: η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Ζήτω η τρέλα να προσέχετε. Τι να πεις ότι έχεις άδικο, αγαπητέ φίλε, δίκιο έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητή Γιάννα για την ανταπόκριση. Σου στέλνουν πολλά ευχαριστώ οι φίλες ακροάτρες και ακροατές.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Μαργαρίτα, δώσε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Τόρπι ρωτάει, έχει κάνει αυτασφάλιση αν μπορεί να τον βοηθήσει στον ΙΕΦΚΑ για να πάρει σύνταξη. Είναι 69 ετών και έχει 410 ένσημα.
1: Αυτασφάλιση γιατί να κάνει, δεν χρειάζεται. Θα κοιτάξει να μπει στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, όπου, αλλά και πάλι εκεί θα έπρεπε να είχε 3.000 ένσημα. Δεν μπορεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην πρόνοια για το ΚΕΑ, ανάλογα μάλιστα με τα εισοδήματά του.
0: Είμαι
1: από
0: χείρα,
1: τον ΕΦΚΑ τίποτα.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλίνη, είμαι χείρα και παίρνω το 70% της σύνταξης του συζύγου μου, γιατί όμως δεν παίρνω όλη τη σύνταξη, μου έκοψαν χρήματα. Τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι περικοπές?
1: Το 70% καταρχήν είναι η ολόκληρη σύνταξη λόγω χειρίας.
0: Ναι, παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή.
1: Παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις, αυτή είναι. Τώρα αν έχει κάποιες περικοπές θα τις έχει λόγω εφορίας. Και το 6% που είναι η κράτηση της ασθένειας. Αυτά τα έχουν όλα. Όλες οι συντάξεις. Από κοινωνικο-ασφαλιστικής πλευράς δεν υπάρχουν άλλες περικοπές.
0: Η κυρία, ο φίλος ο κύριος Νίκος από την Αγία Παρασκευή ρωτά τι γίνεται με τα επιδόματα αναπηρίας και αν αλλάζει κάτι. Ποια είναι η εξέλιξή τους?
1: Ναι, για τα επιδόματα αναπηρίας έχει προαναγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μία τιμαριθμοποίηση που αυτό σημαίνει μία αύξηση κατά 220 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
0: Μην στείλετε άλλα μηνύματα γιατί δεν θα προλάβουμε φίλες και φίλοι. Ήδη έχω εκκρεμότητες με 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα από τον φίλο τον Ανδρέα. Είμαι 45 ετών και έχω ασφάλιση από το 11 στον ΟΑΕ. Για 4 χρόνια μετά υπήρξε κενό. Έπειτα είχα ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 18 ως τώρα και από το Μάρτιο 25 ως τώρα. Είμαι όμως και μισθωτός με παράλληλη ασφάλιση και κολλάνε ένσημα. Όλα αυτά προσμετρώνται στα συντάξιμα χρόνια κανονικά?
1: Επειδή είμαστε μετά το 2017, για όποιο διάστημα είμαστε μετά το 2017, δεν μετράνε διπλά, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ο χρόνος του ΕΦΚΑ και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα προγενέστερα, όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, θα προσμετρηθούν ως παράλληλα με μια μικρή προσάυξηση. Όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης,
0: μάλιστα,
1: όχι τώρα.
0: Είμαι 69 ετών, γράφει η κυρία Βάσο, έχω 12,5 έτη επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ. Μπορώ να εξαγοράσω 2,5 έτη πλασματικά επικουρικής?
1: Όχι, στην επικουρική δεν εξαγοράζουμε. Μόνο οι άντρες στο στρατό.
0: Μόνο στρατός, ούτε σπουδές, ούτε παιδιά, τίποτα?
1: Όχι προς το παρόν. Έχει εξαγγελθεί ότι μπορεί να μπει και στην επικουρική μια πενταετία για εξαγορά, δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, μισό λεπτάκι, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα σε μηνύματα, δεν θέλω να δικήσω. Ο Δημήτρης Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου, γίνομαι 65 ετών, 24 ενάτου 27. Α, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό. Είναι ναι. Και πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουν έρθει. Λοιπόν, έχω εργαστεί και έχω ασφάλιση ΝΑΤΑ από το 86 ως το 89 και από το 90 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένο στο ΤΕΒΕ, πρώτα και μετά ΕΦΚΑ. Είμαι 62 ετών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη, ρωτάει ο φίλος.
1: Μπορεί να βγει και τώρα, θα καταθέσει στο ΤΕΒΕ και θα γυρίσει στο ΝΑΤ και θα βγει από το ΝΑΤ.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Είμαι ο Γιώργος. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι στην τέταρτη κατηγορία. Θέλω ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη στα 62 μου. Με 35 χρόνια στο ΤΕΒΕ και 5,5 στο ΙΚΑ. Με συμφέρει να κατέβω κατηγορία για να πληρώνω λιγότερα ή όχι?
1: Να κατέβει τώρα, γιατί αν συνεχίσει εργαζόμενος θα έχει και προσάυξηση. Οπότε για ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο πριν καταθέσει για τη σύνταξη και όταν καταθέτει να είναι στη χαμηλή.
0: Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από το φίλο το Μιχάλη, τελευταίο. Μπορείτε να ρωτήσετε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ?
1: Όταν θα πάει να καταθέσει, θα φύγει η οφειλή από τον εξοδικαστικό και θα έρθει στο ΙΚΑ να ρυθμίσει με βάση τις διατάξεις των 30.000 και την αρχική του οφειλή, αφαιρώντας ό,τι έχει δώσει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, Μαργαρίτα, νομίζω ότι ήσουν κατατοπιστικότατη. Απάντησε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Χαρά μου, τον επόμενο Σάββατο συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι. Να μας πεις και τι σύνταξη επίδομα μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει ένσημα ή δεν του φτάνουν τα ένσημα ή χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Παρεμφερές το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, είναι 400 ευρώ στα 67, αν μένει μόνιμα στην Ελλάδα και αυθαιρείται για τους αλλοδαπούς, αν παίρνει κάποιο ποσό από το εξωτερικό. Αλλά θέλει φορολογητέο εισόδημα, τεκμαρτό και πραγματικό, τα 420.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Την καλημέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Είδατε, ανοίξαμε θέμα με ερωτήματα, χαρά μας, ακροατριών και ακροατών, να απαντώνται αυτά τα ερωτήματα από ειδικούς, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση και τα ερωτήματα θα ήταν πραγματικά, να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες από τις ακροάτες και τις ακροατές. Προσέξτε, μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε στο studio@lfm.gr. Θα το στείλουμε εμείς στην κυρία Κάρδαρη και θα σας απαντήσει. Είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όλα τα ερωτήματα απαντώνται στον αέρα. Αυτό θέλω να πω. Μπορούν να απαντηθούν στη συνέχεια με mail. Λοιπόν, Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς είστε?
2: Μια καλά.
0: Γενικός και ειδικός, σε προετοιμάζεστε για τις εκλογές? Μπαίνουμε στη τελική ευθεία.
2: Όχι τώρα.
0: Θέλουμε. 7-8 μήνες, δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Καθόλου δεν είναι μακριά και είμαστε σε επιφυλακή πάντα.
0: Ναι. Πώς το βλέπετε, ο κόσμος ασχολείται με τις εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις, με τα θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος ή τους ενδιαφέρει περισσότερο η καθημερινότητά τους και μόνο αυτή?
2: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάνω στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση αφορά περισσότερο τα επιτελεία και...
0: Και λιγότερο την πραγματική κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια, ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2024 όταν εσείς ήσασταν υφυπουργός έγινε πράξη. Αναφέρομαι στην έναρξη της λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 320. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πλέον περίπου 1 εκατομμύριο οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική, στα παλιά Μεσόγεια που λέγαμε. Λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολλοί κόσμος πλέον, μεγάλος πληθυσμός. Η γραμμή 320, σταθμός Κοροπή Κερατεία Λαύριο. Η γραμμή αυτή εντάσσεται στο Δήμο Λαυριωτικής, στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του ΟΣΕ. Πότε ξεκίνησε και ποιες πόλεις θα συνδέει, αγαπητέ κύριε Οικονόμου?
2: Πραγματικά, εχθές Παρασκευή, το πρώτο λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας μπήκε στην κυκλοφορία.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Οικονόμου.
2: Μπήκε στην κυκλοφορία και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ήταν το σχέδιό μας του 2024 που ξεκίνησα εγώ στην Ανατολική Αττική και σε όλη την Αττική να μην υπάρχει περιοχή που να μην έχει αστική συγκοινωνία.
0: Μέχρι τώρα υπήρχαν κτέλ. Πώς ακριβώς λειτουργούσε η συγκοινωνία?
2: Ήταν τα κτέλ, ναι, ήταν τα κτέλ και όχι καλές συγκοινωνίες, οι οποίες πραγματικά δυσκολεύανε τη ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, βάλαμε το 24, βάλαμε το Μαραθώνα, βάλαμε το Μαρκόπουλο, βάλαμε το Σαλονικό, τη Αθήνα, τον Οροπό σε πιλωτική βάση.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν βάλαμε τους περισσότερους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Μας είχε μείνει το Λαύριο, το οποίο εχθές μπήκε και το Λαύριο, και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Άρα λοιπόν σήμερα συζητάμε ότι η αστική συγκοινωνία δεν είναι πλέον ένα όραμα ή μια ελπίδα.
0: Αλλά πράξη. Τώρα.
2: Είναι πράξη αυτά τα δύο χρόνια. Με μεθοδικότητα το πετύχαμε.
0: Στην τιμολόγηση, αφού φεύγουμε από τη λογική των ΚΤΕΛ και τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, θα ενταχθεί.
2: Είμαστε στο 1,20.
0: Στα αστικές συγκοινωνίες δηλαδή.
2: Φύγα, 1,20 εισιτήριο με την κάρτα 0,60. Είναι το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Θα το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, ο κάτοικος της Αθήνας ή ο κάτοικος του Λαυρίου πλέον πληρώνει 1,20 και άμα πάει την κάρτα διαρκείας, πληρώνει 0,60. Που σημαίνει ότι σε ανά μισή ώρα πλέον, προσέξτε τώρα στο Λαύριο,
0: ναι,
2: είχε με το ΧΤΕΛ 1 ή 2 λεωφορεία την ημέρα.
0: Μόνο, από το Λαύριο, μάλιστα.
2: Και τώρα μιλάμε ανά 35 λεπτά υπάρχει λεωφορείο στη στάση.
0: Αυτά είναι τα σύγχρονα, τα καινούργια, τα λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στη γραμμή.
2: Του αερίου,
0: ναι.
2: Επειδή ήμουν εχθές μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο, πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση. Μου κάνει και εντύπωση πολλά παιδιά, πολλοί
0: ναι,
2: κόσμοι.
0: Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου.
2: Πολύ, τώρα, πολύ, γιατί
0: θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον προαστιακό του Κοροπίου.
2: Εκεί έχει ανταπόκριση. Δηλαδή από το Λαύριο, η Κυρατέα περνάει από.
0: Εκείνη η γραμμή 3, αν δεν κάνω λάθος, του μετρό και του προαστιακού.
2: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν, με ανταπόκριση των προαστιακών και των μετρό, θα πηγαίνει ο πολίτης με το ίδιο εισιτήριο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια πολύ σοβαρή διασύνδεση πλέον, αντιμετώπιση της καθημερινής ταλαιπωρίας που είχε ο κόσμος που μπορούσε να κυκλοφορήσει.
0: Ξέρετε, έχει αυξηθεί τρομερά ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής.
2: Βέβαια, και αυτό φάνηκε, σας λέω, από την πρώτη μέρα της, που είχε πάρα πολύ κόσμο το λεωφορείο.
0: Είναι φοβερή η επέκταση, η πολυδομική επέκταση, από τα Γλυκά Νερά και την Παλίνη μέχρι την Λαυρωτική, το Σούνιο, το Λαύριο. Έχει τρομερή αύξηση ο πληθυσμός, νομίζω ότι
2: είναι αυτό που είπατε, ναι, ότι είσαι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Βάλτε τα 2 μεγάλα λιμάνια Ραφίνας Λαυρίου.
0: Βεβαίως, είναι και αυτό.
2: Βάλτε και το Διεθνές Αεροδρόμιο.
0: Ναι, χρειάζονται κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα. Κάποιοι χάνουν και τα πλοία, τα δρομολόγια των γραμμών δηλαδή, για τις Κυκλάδες. Και εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις.
2: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι εχθές λειτουργήσε και για πρώτη φορά το λεωφορείο το αστικό και στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είχαμε 2 μεγάλες επιτυχίες.
0: Να είστε καλά.
2: Υπάρχουν πλήρης αστικής κοινωνίας το Λαύριο και στη Ραφίνα.
0: Και έχω την αίσθηση, θα μας τα πούν τώρα οι βουλευτές της άλλης περιφέρειας, ότι και στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα, επεκτάθηκε το αστικό
2: και
0: δίκτυο.
2: Στα Μέγαρα και, ναι, στη Μάνδρα.
0: Και στη Μάνδρα, μάλιστα.
2: Έχουμε πλήρη κάλυψη σχεδόν.
0: Καλημέρα.
2: 95% της αστικής κοινωνίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην απογοητεύομαστε, δεν σημαίνει ότι θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Μπορεί από Τετάρτη να έχει κάποιες αστάθειες ο καιρός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καιρός Καντερές, αλλά δεν τελειώσαμε με το καλοκαιράκι. Ημερολογιακά μπαίνουμε μεθαύριο στο φθινόπωρο. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι 30 βαθμούς. Πάμε άλλο που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δημοσκόπηση σήμερα για τα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO. Για να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση του ΛΑ. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 30,3. Ελλάς 15,8. ΠΑΣΟΚ 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. ΚΚΟΥ 8,7. Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Άλλο κόμμα 4,7%. Φωνή Λογικής 4. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8. Μέρα 25 2,1. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Νίκη 1,2. Νέα Αριστερά 1,2. Τη Νέα Αριστερά γιατί μετράνε, αφού έχει διαλυθεί το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Οκ, όμως πάμε πάσο. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Αυτό το ερώτημα, τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί ως κόμμα, γιατί τη μετράτε?
1: Καλά, τώρα το 1% σας πείραξε κύριε Παπαγιάννη.
0: 1,2 γράφει. Όχι, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Γιατί μετράει ένας δημοσκόπος ένα κόμμα που δεν υπάρχει?
1: Κοίταξε, γιατί προφανώς πρέπει να το δώσει ως επιλογή σε αυτόν που το ρωτά τι κόμμα θα ψηφίσει. Και αν υπάρχει 1% που λέει ότι θα ψηφίσει η Νέα Αριστερά, πρέπει να το καταγράψεις και αφού είναι και πάνω από 1% πρέπει να το δείξεις κιόλας. Άρα λοιπόν νομίζω και δεοντολογικά είναι σωστό αυτό που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν υπάρχει δεν υπάρχει, η επόμενη βουλή θα τα δείξει όλα αυτά.
0: Σωστό. Τώρα, χθες ο κύριος Ζούπης στην εκπομπή μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατρέψει κατά την γνώμη του την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το ΠΑΣΟΚ και να περάσει πάνω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπω ότι η διαφορά είναι 15,8 έναντι 13,1. Δηλαδή δεν είναι τεράστια διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, ότι μέχρι τις εκλογές μπορεί να έχουμε ανατραπεί ή όχι?
1: Είναι διαφορετική από την εντύπωση που άφησε ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης. Εγώ δεν θα έβγαζα από την εξίσωση τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση. Προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι δημοσκοποί, υποθέτω οι έμπειροι τουλάχιστον σίγουρα το κάνουν, δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις διαφορές των κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ όταν βγήκε η Ελλάς τον Ιούνιο, πότε είχε βγει το 2026, Μάιο-Ιούνιο, η διαφορά ήταν γύρω στις 6 με 7 μονάδες ΠΑΣΟΚ με Ελλάς. Και τώρα είναι περίπου σε κάποιες δημοσκοπήσεις από 4 ως και 3 μονάδες. Τη δική μου ήταν 3 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν η τάση δεν είναι μειούμενη στη διαφορά, γιατί να μην σκαντζάρει πάλι το ΠΑΣΟΚ?
0: Άρα όλα είναι πιθανά, λέτε. Okay.
1: Κανένα... Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαγιάννη.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε, για να μας τα πείτε όλα αυτά.
1: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει και κάποιες αβάντες που δεν έχει γύρω Τσίπρας. Τι έχει? Έχει τη Βουλή. Έχει βουλευτές. Έχει συναυτοδιοίκηση πατήματα.
0: Σωστό. Δηλαδή έχει στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως.
1: Ο Τσίπρας δεν τα έχει αυτά.
0: Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη μισή περίοδο μεταπολίτευση και μετά.
1: Ναι, άρα λοιπόν γιατί να μην δείξει πια μέρα και να σας πω και το άλλο. Γιατί αυτές οι μετρήσεις που το δείχνουν τσιμπημένο το ΠΑΣΟΚ, γιατί το δείχνουν τσιμπημένο το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον είναι τα ΔΕΘ. Γιατί στη ΔΕΘ θα δουλάξει, δεν είναι κακός. Δηλαδή δεν ήταν wow, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κακός. Ούτε το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν κακός, ούτε στη συνέντευξη τύπου ήταν κακός. Ναι. Και αυτά που παρουσίασε δεν ήταν παλαβομάρες όπως παρουσίασαν κάποιοι άλλοι. Ήταν υγιεινά, εντάξει υπήρχαν κάποιες γωνίες οι οποίες είναι προφανώς μη ρεαλιστικές στο οικονομικό κομμάτι του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν παλαβομάρες. Άρα λοιπόν εδώ δείχνεις μια σοβαρότητα.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε να μας τα πείτε όλα εσείς. Τώρα φεύγουμε από το
1: Πασόκ. Ζαχαρίας τα λέει.
0: Όλα εσείς. Εσείς τα παίρνετε πάνω σας. Εσείς είστε δημοσκόποι, εσείς εκτιμάτε, εσείς αναλύετε. Τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εσάς ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά στη μάχη της δεύτερης θέσης, λέτε εσείς. Στη μάχη της πρώτης θέσης υπάρχει περίπτωση, αν δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς, που από ό,τι φαίνεται θα το δημιουργήσει, και δημιουργηθούν και άλλα κόμματα δεξιότερα του χάρτη, του ιδεολογικοπολιτικού και κοινοβουλευτικού χάρτη, να υπάρξουν αλλαγές, κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αυτά τα κόμματα. Εγώ έχω δηλώσει και το λέω και στη δική σας εκπομπή ξανά δυνητική ψήφο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα με αρχηγό Σαμαρά, πολύ αρκετά λίγο καθόλου, δεν ξανακάνω. Την έκανα πριν από πάρα πολλούς μήνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήμουν ο πρώτος που έκανε τη δυνητική ψήφο στην Ελλάδα. Την έκανα μετά από λίγους μήνες και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Την κάνω για πάρα πολλούς μήνες για τον κύριο Σαμαρά. Πλέον πρέπει να δούμε το κόμμα, φίλε. Όμως δεν πάει άλλο.
0: Στο ερώτημά μου χθες τον κύριο Ζούπη, άλλο βέβαια θα μου πείτε Ζούπη, άλλο Βασιλιάδης, αλλά εγώ σας το μεταφέρω ως δεδομένο για να το σχολιάσετε. Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές και είχε ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο πιστεύετε ότι θα έπαιρνε? Μου είπε περίπου 4%. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
1: Ναι, από 2-4, το πιο πιο στατιστικά εγώ. Ο Ζούπης το είπε πιο δημοσκοπικά, εγώ το λέω πιο στατιστικά. Από 2%-4%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και εκτός Βουλής, μπορεί να είναι και οριακά εντός.
0: Άρα οι απώλειες στη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγάλες ή μικρές κατά τη γνώμη σας?
1: Οι απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, οι δημοσκοπικές από αυτή τη Νέα Δημοκρατία που βλέπουμε τώρα, θα είναι μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάτι τέτοιο. Ό,τι έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης, είναι με ξεκάθαρη ιδεολογική.
0: Συγγνώμη, για να το καταλάβω αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 6 μήνες ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάρει καμία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται
1: αυτό? Από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα, όπως την έχουν αποτυπώσει όλες οι εταιρείες, περίπου στο 29-31%, δεν θα πάρει τίποτα. Υπάρχει όμως μια άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα είναι στα αζήτητα. Είτε είναι αναποφάσιση, είτε είναι στα
0: αζήτητα. Λέτε λοιπόν ότι αυτό το 30% είναι μπετοναρισμένο και αυτοί που θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουν φύγει ήδη, ναι, είτε είναι κάπου στην γκρίζα ζώνη που λέμε εκεί στου αναποφάσει του, ή έχουν πάει περιστασιακά σε κάποια κόμματα τα οποία μπορεί να ακούνε κάποια πράγματα που του βολεύει και μόλι δουν Σαμαρά να πούνε Σαμαρά.
0: Okay. Μετά, άλλα κόμματα θα εσεί βλέπετε ότι μπορούν να επηρεαστούν από την κάθοδο ενό νέου κόμματο υπό τον Αντώνη Σαμαρά ή όχι?
1: Ο Βελόπουλος όχι, σας το λέω ευθέως, έχει μπετονάρει το κοινό του με έναν τρόπο, έχει περάσει οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα έχει κάτσει από κάτω του, και την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου, και έχει πλέον καθιερωθεί, έχει ευρωεκλογικά ποσοστά, τα οχτάρια και τα εννιάρια, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι ποσοστά της ελληνικής λύσης του 23. Η ελληνική λύση πήρε 4,4 το 2023 στις εκλογές. Και τώρα φαίνεται στο 8-9 είναι 100-120% επάνω. Και παραμένουν αυτά τα ποσοστά από τις ευρωεκλογές του 24 μέχρι και σήμερα που...
0: Άρα έχει ένα μπετοναρισμένο κοινό και αυτός.
1: Άρα δεν θα πειράξει. Θα πειράξει ενδεχομένως πάλι λίγο την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια δυναμία γενικότερα να πείσει για τις πολιτικές ικανότητες, και ίσως λέω να επηρεάσει και την κυρία Λαγκινοπούλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα επηρεάσει.
0: Άλλο κόμμα αν κατέβει στο δεξιό ή στο ακροδεξιό, για να το πούμε καλύτερα, φάσμα της πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Θα αλλάξει κάποιες ισορροπίες ή όχι κατά τη γνώμη σας?
1: Θα καταγράψει ένα ποσοστό, αν από πού θα το πάρει τώρα με ρωτάτε. Κοιτάξτε, πάντοτε, να σας πω κάτι. Όταν αναλύαμε το 2012 και το 2014-2015 τη Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν ότι τι ψήφισες, κουκουέ, τι θα ψηφίσεις τώρα, Χρυσή Αυγή. Ή ψήφισα Πασό και τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Δηλαδή αυτοί οι τύποι εκεί πέρα παίρνουν από παντού.
0: Ναι, αχαρτογράφητοι, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτοί οι συμπολίτες μας βέβαια που ψηφίζουν έτσι ζουν ανάμεσά μας, ναι. Και είναι τώρα ήδη σε διάφορα.
0: Βέβαια αυτός ο οποίος ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν το λέει φωναχτά, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Είναι λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή. Ψήφος διαμαρτυρίας δεν ανακοινώνεται ποτέ.
1: Τι βουβή ψήφος, εδώ πήρε 9,5% ο Κασιδιάρης με τον Μιχαλολιάκο.
0: Και δεν τον έβλεπε κανείς τόσο. Τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θα αντέξει η κυρία Καριστιανού, θα μπει στη Βουλή? Γιατί βλέπω ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά έπεσε στο 3,8%. Υπάρχει, ναι, ένα ερώτημα αν θα αντέξει.
1: Ναι, ναι, και εμείς το 4 τη δώσαμε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται τα ποσοστά. Είπε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είπε για την interview ότι κάνει μικρά δείγματα και είναι εντελώς αναξιόπιστη. Πού το είδε αυτό, δεν ξέρω. Τα δείγματα τα δικά μας δύο φορές μεγαλύτερα.
0: Κάπως πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, αν δεν διαβάσει τι δημοσκοπήσει, έτσι καταλαβαίνει, έτσι τι αποδέχεσαι, τότε έχει ένα γενικότερο πρόβλημα να δει.
0: Ναι, όταν ήταν στο 15% τι αποδεχόταν όμω η κυρία.
1: Τι αποδεχόταν, ναι. Όταν την είχα δώσει εγώ δυνητική ψήφο 24% πριν από 1,5 χρόνο.
0: Τότε ήταν καλά. Έτσι πάντα σημαίνει, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά και για την κυρία Καρισιανού.
1: Όλα για την κυρία Καρισιανού, τη δεύτερη θέση και τα μάτια σα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μα, καλώ από τον κύριο Real
2: FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλυκτίνη.
14: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
15: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3β+ από 3β με σταθερές προοπτικές. Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας η Moody's και από σταθερές θετικές η Scope. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης θα ισχύσουν από απόψε έως αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου για Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: ...23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, 22 στη Λαμία και 23 στην Καλαμάτα.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real FM.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 3-4 μερούλες έχουμε ημερολογιακά. Μην νομίζετε είναι μεγάλος ο χρόνος, αλλά τουλάχιστον παραμένουμε ακόμα σε καλοκαιρινό περιβάλλον. Και έτσι θα παραμείνουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, θα το διαβάσω το μήνυμά σας. Δεν διαβάζω το επώνυμό σας, το βλέπω εγώ, αλλά αφού δεν με εξουσιοδοτείτε, το σέβομαι, αγαπητέ κύριε Ιωάννη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να το επαναλάβουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εντός και εκτός Ελλάδας για την αγάπη που δείχνετε στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο που κλείσαμε προχθές 19 χρόνια λειτουργίας. Να τα εκατοστήσουμε.

0: Επευκαιρία, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε φίλες και φίλοι και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ακούστε τι. Το καλύτερο όλων, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Δεύτερον, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Τέταρτον, ένα κινητό από την SEA Yomi. Πέμπτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias. Έκτον, μία τηλεόραση FNU 55 inch, με συγχωρείτε, 4K 55 inch, διορθώνω. Και έβδομο, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, Νίκος Καντερές ο μετεωρολόγος, να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, με τι καιρό θα μπούμε στην επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα και αν τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαιράκι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 και 33 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια, καλοτάξιδες θάλασσες, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τώρα από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη που μένουμε και ημερολογιακά θα έλεγα με την φθινοπορεινή ησημερία στο φθινόπωρο, θα έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρές αέρες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα μας επηρεάσουν στη διάρκεια της Τρίτης από την Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και θα επεκταθεί και νοτιότερα με βροχές ή λίγες καταιγίδες. Το πιο σημαντικό θα έχουν μια αισθητική πτώση θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων. Αυτή λοιπόν η μεταβολή του καιρού δεν θα καθίσει πολύ. Η Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται νωρίς η Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Περνάει πολύ γρήγορα. Τώρα για την Αττική θα σας ρωτηθώ. Τρίτη βράδυ, απόγευμα μπορεί να παίξει για λίγο και να πέσει η θερμοκρασία από τους 32 βαθμούς που είχαμε σήμερα και χθες, να πέσει γύρω στις 27 μια αισθητική πτώση θερμοκρασίας. Εν πάση περιπτώσει, Πέμπτη Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, ξανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα αρκετό ενδιαφέρον και θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Βέβαια το καλοκαίρι τυπικά έχει φύγει και ουσιαστικά, μην περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τέτοια μικρά διαστήματα.
0: Τι να περιμένουμε δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, μας κινείται την περιέργεια. Τι να περιμένουμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε, είναι δύο τα περιστατικά. Εάν έρθει κάτι από το Λιβικό πέλαγο, θα δώσει πάρα πολλές βροχές. Εάν υπερτερήσει αυτό από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, θα είναι σαν γι' αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη. Πάση τόσο εξετάζεται, θέλω από τώρα να εκτεθώ. Είναι, έχει ένα ενδιαφέρον το άλλο Σαββατοκύριακο που θα το πάει ο καιρός. Είναι μέσα στο μετάβλητο πλέον του καιρού. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Θέλει προσοχή και όχι έτσι.
0: Πάντα προσεκτικός ο κύριος Καντερές, γιατί είστε έμπειρος κύριε Καντερέ και για μερικά κλικ δεν διακινδυνεύετε την αξιοπιστία του επαγγελματός σας και της επιστήμης σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Το είπα αυτό γιατί κάποιοι νεότεροι μετεωρολόγοι, εντάξει, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού είναι και αυτό, το καταλαβαίνω, για μερικά κλικ παραπάνω, ίσως σε μερικές εκτιμήσεις υπερβάλλουν. Έχει αλλάξει η ιστορία των μετεωρολόγων, γιατί έχουν μπει και τα κοινωνικά δίκτυα στη μάχη αυτή. Στη μάχη δηλαδή της ενημέρωσης, της ακροαματικότητας, της τηλεθέασης και της αναγνωρισιμότητας μέσω των κλικ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιώργου του Αυτιά. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Και γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη. Πάει και ξυπνήσει, διότι ο πλανήτης αυτή την ώρα περικυκλώνεται από μια πρωτοφανή παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και λόγω της Αράμκο.
0: Ναι, και λόγω της Αράμκο βέβαια και αυτών που συμβαίνουν εκεί. Είχαμε μια σχετικά ευχάριστη είδηση με την έννοια ότι συμφώνησε ο Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γροιλανδία. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι μια συμφέρουσα πρόταση για τους Δανούς είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μας αφορά εμάς. Αλλά φαίνεται να κλείνει αυτό το μέτωπο που δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις και επιρροή στην αγορά. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Συνειδητοδοτικού, προανέγγειλε διπλή παρέμβαση, μάλλον θεσμική παρέμβαση στην Ευρώπη. Μιλάμε για τα καύσιμα τώρα. Αναγνώρισε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και είπε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εδώ θέλουμε τα φώτα σου.
1: Ακριβώς. Γιάννη, αυτή την ώρα γίνεται μια τριπλή μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα βάλει στη Σύνοδο Κορυφής αυτό το οποίο από 9 Μαρτίου πέρυσι το θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, κάθε κόστος για παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας για τα καύσιμα να μην υπολογίζεται στις δαπάνες. 9 Μαρτίου πέρυσι, σου έλεγα από εδώ, ότι έθεσα το θέμα στον Τρομπόφσκι και τον Σέραφιν. Είναι οι δύο Οικονομικοί Επιτροποί. Αυτοί οι δύο αγρονιγόραζαν διότι πίστευαν ότι η υπόθεση του Ιράν θα τελειώσει μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν τέλειωσε, Γιάννη. Τώρα λοιπόν επανήλθα την Παρασκευή. Με την εξαίρεση των δαπανών από όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός το μεγάλο αυτό θέμα και ορθότατα θα το φέρει ενώπιον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Την επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, η οποία πότε, την άλλη εβδομάδα νομίζω, ή την παράλληλη.
1: Κοίτα, μέσα σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πει το εξής. Κύριοι, εν όψη αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα και θα σου εξηγήσω μετά, πρέπει οι δαπάνες που θα κάνουμε για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις και που αφορά επίδομα θέρμανσης, επίδομα κίνησης, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιδότηση στο ρεύμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κι άλλο.

0: Γιατί δεν θα. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα σηκώσει το χέρι του πάλι.
1: Ο Ιταλός, ο Ισπανός, προφανώς.
0: Και ξέρεις τα πούνε.
1: Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων.
0: Συνολικό πακέτο, αλλά γιατί δεν γίνεται για την Ελλάδα? Γιατί θα βγάλει από το σιρτάρι ο Σουηδός τα χρέη μας? Δηλαδή μας χρωστάτε 230 δις, αυτό που κάνανε σε μένα.
1: Ωραία. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό, θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Συνολικά.
1: Συνολικά. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να συνεχιστεί η στήριξη του τζίλι, υπάρχει στο δίζελ. Θα μειωθεί προσωρινά η φορολογία.
0: Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός θα είναι πιστικός στην Ευρώπη. Μπορώ να σου πω ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ακούει προσεκτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup, ο οποίος ήδη έχει ασκήσει πίεση. Η μετριότητά μου.
1: Το θέμα όμως να το θέσουν και άλλοι όμως αρχηγοί κρατών. Δηλαδή η Μελόνι, ο Σάντσεθ, ο Πορτογάλος, ο Μακρόν, θα το θέσουν και άλλοι αυτό. Ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αυτοί θα το θέσουν, αλλά και σε αυτούς υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή 9 οικονομίες, όπως είπε χθες ο Ντρομπόφσκης, ο Επίτροπος Οικονομικών, είναι σε κατάσταση πανικού.
1: Ναι.
0: Γιατί κόβουν μισθούς, αυξάνουν φόρους κλπ. Άρα είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
1: Ωραία, βέβαια η Γαλλία έχει την πυρηνική ενέργεια, έχει πάει σε άλλο επίπεδο εδώ και πολλές δεκαετίες, που ίσως δεν το έχει τέτοια ανάγκη. Τώρα, άρα είναι πιθανό λοιπόν. Πότε θα το ξέρουμε αν θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Τη Δευτέρα εμείς θα πάρουμε μέτρα ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης σε 1.100.000.
1: Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Μπράβο. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. 300 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Ερώτημα, θα τα ρίξει τώρα στη μάχη και τα 300, ή θα περιμένει την κλιμάκωση? Διότι κάποτε ακούγαμε από την αντιπολίτευση, έχει τόσα λεφτά, ρίξτα. Ναι, αλλά εδώ δεν τελειώνει. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στην ανθρωπότητα δεν τελειώνει το βάθος του προβλήματος, Γιάννη. Άρα πού πάμε? Πάμε σε αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μάλλον θα το πάρουμε από την Ευρώπη, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους, κάτι άλλο. Άνοιξα τα χαρτιά μου, Γιάννη. Άνοιξα τα χαρτιά μου για να το ακούσουν αυτό μερικοί κύριοι. Στο δεύτερο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου μέσα σε 3 μήνες αύξησε 9 Φεβρουαρίου του 10. Ο ειδικός φόρος από τα 410 πήγε 530.
1: Μνημονιακή υποχρέωση ήταν τότε, αν θυμάσαι. Τον πίεζαν ασφυκτικά.
0: 10 Μαρτίου του 10 πήγε στα 610 και το Μάιο του 10, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πήγε στα 670. Και εν καιρό ειρήνης, κύριος Τσίπρας, γιατί το 16 αύξησε το ΦΠΑ από το 23 στο 24 και από 1η Ιανουαρίου του 27 ξανά τον ειδικό φόρο στην αμόλυβδη.
1: Τώρα,
0: από τα 670 στα 700.
1: Να σε ρωτήσω βάσει αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη δημόσια τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75.
0: Μπράβο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει περίπου από το 1,50 μέχρι το 1,60.
0: Μπράβο.
1: Συμπεριλαμβάνει και το σενάριο στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι?
0: Θα σου πω. Το πρώτο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Πέρυσι ήταν 1,10, θυμάσαι?
1: Βεβαίως. Στην αρχή ήταν 1,10.
0: Μπράβο.
1: Στο κλείσμα ήταν 1,70. 1,75.
0: Μπράβο. Αν λάβουμε υπόψη το 1,10 με το 1,75, αυτή τη διαφορά, πώς σκέφτεται να την καλύψει η κυβέρνηση? Ναι. Δηλαδή αυτά τα. Θέλει περίπου 25 λεπτά ανά λίτρο.
1: Ναι. Πώς θα το καλύψει αυτό?
0: Θα πει λοιπόν στα δηληστήρια, κύριοι.
1: Μα το είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για λογαριασμό των δηληστηρίων. Θα ρίξουν τις τιμές. Το είπε.
0: Με τρεις τρόπους λοιπόν. Πρώτον, με σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης. Το ακούς για πρώτη φορά αυτό. Δηλαδή, σήμερα είναι 100 έως 800 και 1200 για τις περιοχές. Ξέρεις, Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το κρύο σε αυτούς. Εκεί λοιπόν είναι 1200 ευρώ. Εκεί μπορεί να ακούσεις να πάει μέχρι τα 1500-1600 η επιδότηση. Το δεύτερο που θα κάνει είναι η μείωση του ειδικού φόρου που πιστεύω ότι θα το πάρουμε από την Ευρώπη λόγω ειδικών συνθήκων. Και το τρίτο είναι η παρέμβαση στα καύσιμα και μέσω δηληστηρίων και μέσω άλλων τρόπων. Ώστε, Γιάννη, να πάμε ίσως και στο 1,60.

0: Δηλαδή 1,75 με 1,60. Και κάτι άλλο. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, μία λέξη.
1: Και όχι λέει, μόνο ο Τραμπ, βλέπεις ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν αναπτύξει μια σκληρή αντιευρωπαϊκή ρητορική.
0: Μπράβο.
1: Και ένας από τους λόγους που ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη είναι και αυτός. Δεν λέω μόνο αυτός, είναι και αυτός.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μερικοί λένε, γιατί η Κύπρος και γιατί η Μάλτα. Δεν αύξησε ούτε η Μάλτα, ούτε η Κύπρος, ούτε καμιά χώρα 5 φορές τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καμία.
1: Ναι. Τώρα το θέμα, Γιώργο, είναι με δεδομένη την κρίση και κλείνουμε με αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα.
0: Όχι.
1: Πλέον
0: όχι,
1: η ενέργεια θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτό το οποίο είπε σε εσάς στο Στρασβούργο ως ευρωβουλευτές η Μόντερ Λάιεν, ότι πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Τώρα, εννοεί τον ηλεκτρισμό, εννοεί τους ήπιους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εννοεί κάτι άλλο, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
0: Κοίταξε. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν άργησε να παρέμβει στο θέμα αυτό.
1: Για άλλη μια φορά η Ευρώπη κοιμόταν όρθια.
0: Μπράβο. Γιάννη, όταν πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν πολύ χαμηλά το φυσικό αέριο, έπρεπε να γεμίσει τις αποθήκες, Γιάννη. Και το ναι. Τώρα είναι γεμάτες μόνο κατά 60%. Επειδή έχω μηνύματα από όλη την Ελλάδα που λένε πού δικαιόμαστε επιδότηση. Δικαιούστε φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κυροζίνη. Γιάννη, σε όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρξει παρέμβαση και μπράβο σου.
1: Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας. Οκ, τώρα θα πιεστεί ο προϋπολογισμός, θα βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι του χρόνου, τι θα γίνει. Ήταν καλύτερα τα πράγματα του χρόνου. Το μέθα επόμενο χρόνο τι θα γίνει.
0: Γιάννη, πάμε σε μια τρέλα Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος αυτός, Γιάννη, βγάζει λεφτά από το LNG. Και κάτι άλλο.
1: Και κλείνουμε.
0: Έκανε για το κέφι τον πόλεμο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί να τον πληρώσουμε εμείς. Όλη η ανθρωπότητα αυτή
1: Μάλιστα.
0: την ώρα. Είναι τρέλα.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα.
0: Θα πω κάτι. Ο Νίκος Χατζηνικολάου στη Real την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε για ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα πρωτοσέλιδο που έφτασε μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Και από εκεί ξεκίνησα την ερώτηση, την τρίτη κατά σειράν, στην Οικονομική Επιτροπή. Και για μια ακόμη φορά, δημόσια, συγχαίρω τον Νίκο για αυτή την δύναμη του αποτελέσματος που έχει.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε. Καλώς αυτόν τον κύριο. Καλημέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να παραδώσουμε σκυτάλη στην Πελαγία Κατσούλη, στο κορίτσι εδώ που από το πρωί μάχεται με την ενημέρωση και στα δελτία και στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων. Πελαγία Κατσούλη στις 10 και αμέσως μετά Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Έχουν δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, που θα πει αρκετά πράγματα για τα επιδόματα και κυρίως για τη στήριξη όσον αφορά την ενέργεια σε πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης και με το επίδομα θέρμανσης. Το Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και το Γαβρίλ Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά, που ρώταγα πριν, υπάρχει, δεν υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει τελικά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μου στη Σόφη τη Μαραγκίδου, που πάντα μας αγαπάει και πάντα μας θυμάται. Στο φίλο τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Θα το ρωτήσω, εγώ αγάπητε φίλε, αυτό το οποίο λες. Θα του το μεταφέρω μάλλον. Θα πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλε την Ολγίνα, η οποία μένει για λίγες μέρες ακόμα στην Κεφαλονιά και φεύγει. Επιστρέφει στη Φραγκφούρτη, καλή επιστροφή. Την καλημέρα μου στη Μάρο, στο Στάθη και τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού πάντα εδώ, με ενημέρωση, παρασκήνια, συνεντεύξεις και το κυριότερο όλων, μηνύματα ακροατών με ελληνική μουσική, για αύριο το πρωί στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
15: Real FM.
16: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
17: Στέλνω Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
25: TRT 95,1 FM Stereo.
26: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
27: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
26: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
27: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
26: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
27: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
26: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
28: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
29: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: ERT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: RT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

95,1 FM Stereo.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, ακάριστο κομμή.

95,1.